0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δέκατο έβδομο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μας προχώνουν.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουεν. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
12: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
11: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

υπάρχουν κάποια obscure σχήματα, κάποιοι κρυμμένη μουσική μέσα στην ιστορία ολόκληρη, οι οποίοι δεν γίνονται ποτέ γνωστοί. Παρ' όλα αυτά, ο Jackson C. Frank μέσω διασκευών, μέσω άλλων μουσικών, κατάφερε να γίνει γνωστός, παραγωγή ένα και μοναδικό άλμπουμ από τον ίδιο τον Paul Simon, αλλά ο δίσκος έμεινε άγνωστος για πολλά πολλά χρόνια. Να, φέτος για παράδειγμα στη Record Store Day ξαναβγήκε διπλό αυτό το άλμπουμ, το μοναδικό του Jackson C. Frank. Καλημέρα, καλημέρα, είναι οι σημειώσεις ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια, και μιλώντας για δίσκους κρυμμένους, δίσκους χαμένους στο πέρασμα του χρόνου, ένας τέτοιος είναι ο δίσκος, ο ομώνυμος του Jack Hardy, ένας μουσικός από το Greenwich Village, που ανάμεσα στα τραγούδια εκείνου του μοναδικού άλμπουμ είναι το I've Lost a Very Pretty You.

Ταξίδι πίσω στο 1971 για έναν τραγουδοποιό που δεν έμελε να γίνει γνωστός. Αυτός ήταν ο Τζακ Χάρντι. Και ναι, τέτοια τρυφερά τραγούδια υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα χρόνια στη μουσική. Να, ένα ακόμα αντίστοιχο από τους Bright Eyes.

Αυτή ήταν η Ιρλανδή Τίρνανοκ, λοιπόν, και ένα τραγούδι έτσι από τα πολύ τρυφερά εκείνης της εποχής, όπως ακριβώς, δηλαδή εννοώ του τέλους της δεκαετίας του 60, όπως ακριβώς ιδιαίτερα τρυφερό είναι το τραγούδι που ακολουθεί, ο Βαν Μόρισον. Από εκείνο το πολύ μεγάλο άλμπουμ, το Astral Weeks.

Αυτό ήταν ο Van Morrison με το Beside You. Λοιπόν, σαν σήμερα να σας πω, γεννήθηκε ο Donovan, αυτός ο σπουδαίος Βρετανός τραγουδοποιός.

γενέθλια σήμερα για τον Ντόνοβαν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946, αλλά σήμερα είναι και η Κυριακή αυτή που είναι η γιορτή της μητέρας. Από όλα τα τραγούδια που μπορεί να μιλάνε για μαμάδες, διαλέγω για σήμερα το Bridge Over Troubled Water, και αν θέλετε να δείτε γιατί, ρίξτε μια ματιά στους στίχους. Simon & Garfunkel.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
5: Ακούτε Κόσμος.

σημείο ενό μονομανού στο κόσμο 93,6 και αυτή ήταν η Traffic. Ο Dave Mason γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Έφυγε πριν από πολύ λίγο καιρό, ενδεχομένω και λιγότερο από ένα μήνα. Ένα εξαιρετικό κιθαρίστα, μια σπουδαία μπάντα βεβαίω, η Traffic που μόλι ακούσαμε με τι φωνέ του Jim Capaldi, με τι φωνέ του Steve Winwood. Επίση γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960 και έχει γενέθλια ο Μπόνο, ξέρετε, τον YouTube.

Ο Μπόνο λοιπόν γεννημένος σαν σήμερα το 1960, ο Μπόνο των U2, και ο Πολ Χιούσον, στην πραγματικότητα αυτό είναι το όνομά του, και ο Σλάι Ντάνμπαρ γεννημένος σαν σήμερα το 1952. Όχι ακόμα, δεν εννοώ αυτό. Το Σλάι Ντάνμπαρ θέλω. Νάτος.

Στάι Ντάνμπαρ, λοιπόν, γεννημένος σήμερα το 1952 και μας πηγαίνει βεβαίως στην Τζαμάικα τώρα που φτιάχνει ο καιρός, λέει. Τώρα είναι η σειρά του Χάρη Πελαφόντε.

Λέτε να τα ξεκινάω νωρίς τα καλοκαιρινά τραγούδια και να το μετανιώσω γρήγορα. Για να δούμε. Eric Clapton διασκευάζει εδώ Bob Marley.

Ο Eric Clapton, το I Shot the Sheriff, το έκανε πολύ μεγάλο και εκείνος το ηχογράφησε σαν σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ ένας δίσκος που κυκλοφόρησε, αυτό συνέβη το 1974, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε και έγινε πολύ μεγάλος το 1985, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ των Dire Straits, αυτό που περιλαμβάνει το Walk of Life.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο.
2: Μεχτάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
5: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
0: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος Βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Στουράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και από το 1985 και η Katrina and the Waves με το Walking on Sunshine. Καλοκαιρινό και αυτό από όποια πλευρά και αν το δεις. Μιλώντας για καλοκαίρι και για το 1985, το επόμενο τραγούδι γράφτηκε εκείνη τη χρονιά από τον Don Henley. Αλλά εδώ είναι μια διασκευή από τους Τις, μάλλον πιο σωστά, First State Kid. The Boys of Summer. Δεν είναι ακριβώς καλοκαιρινό, φθινοπορεινό είναι παρά τον τίτλο του.

παλιότερο τραγούδι των Buffalo Springfield, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Steven Stills εδώ από την Valerie June και την Susan O'Neill. Δεν είμαι σίγουρος ότι μεταφέρει ακριβώς το αντιπολεμικό κλίμα που ήθελαν οι Buffalo Springfield εκείνη την εποχή, αλλά δεν έχει καμιά σημασία ενδεχομένως για κάποιους. Η διασκευή είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, την οποία κάποιος μπορεί να την πάρει αρκετά σοβαρά, κάποιος λιγότερο σοβαρά. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι τι προκύπτει κάθε φορά για καθέναν από εμάς, αλλά και στον ευρύτερο κόσμο της μουσικής. Alexis Taylor από τους Hot Chip εδώ κάνει διασκευή του Wild Horses των Rolling Stones.

ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα τον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τέιλορ από τους Hot Chip πιάνει ένα κομμάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τους Rolling Stones, το Wild Horses, και το διασκευάζει, το διαμορφώνει με τον δικό του τρόπο. Νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Τι προσωπικό έχεις να δώσεις σε ένα track που διαλέγεις να διασκευάσεις? Νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ καλά και οι Earthbound, οι δικοί μας, όταν διασκευάζουν το El Carretero. Ενδεχομένως να το έχουν ακούσει από τους Buena Vista Social Club, ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και στην εκδοχή που ήταν και η πρωτότυπη του Guillermo Portabales που το έγραψε. Το σίγουρο είναι ότι το κάνουν αρκετά punk.

Αυτή λοιπόν ήταν η Earthbound με μια από τις εξαιρετικές διασκευές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και έχουμε έρθει στα δικά μας και το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι η ώρα για τα διάφανα κρίνα.

ξέρω αν θυμάστε τις συναυλίες που κάνανε εκείνη την εποχή τα Διάφανα και πώς πολύ νέα παιδιά, πολύ μικρά σε ηλικία παιδιά τραγουδούσαν όλους τους στίχους απ' έξω. Τους στίχους του Θάνου και τους στίχους του Παντελή. Λοιπόν, τα ίδια περίπου συμβαίνουν σήμερα με σε έναν διαφορετικό ήχο, σε παιδιά πάλι μιας έτσι νεότερης ηλικίας που τραγουδάνε τους στίχους απ' έξω του Παν Παν, ας πούμε.

χορεύω ακόμη. Και έρχεσαι εσύ ο Boomer λοιπόν και λες, ναι, ξέρεις, η παραγωγή ίσως εδώ θα μπορούσε να είναι καλύτερη, ίσως οι κιθάρες να ήταν έτσι, ακούω λίγο ξεκούρδιστο τον μπάσο, ακούω ενδεχομένως έτσι τους στίχους να μην έχουν ακριβώς τη ρήμα που θα ήθελα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά, τα νεότερα παιδιά τα τραγουδάνε, ακόμη κι αν οι φωνές δεν είναι τόσο καλές, ακόμα και το οτιδήποτε δεν έχει καμιά σημασία. Ποτέ δεν είχε στην πραγματικότητα σημασία. Τι σε συγκίνησε είναι το θέμα. Έτσι λέγεται και ο δίσκος που έκανε η Ολίνα. Εδώ είναι οι δείκτες.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr.

είναι σημείο ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Eric Hilton που αναμένεται στην Αθήνα μαζί με τους Thievery Corporation στο release και Last Dinner Party που από όσο ξέρω δεν αναμένονται, αλλά ελπίζω σύντομα να τις δούμε live.

Θεωρώ αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, δηλαδή της Last Dinner Party και το Let's Do It Again, ένα από τα πιο σημαντικά pop τραγούδια αυτής της χρονιάς. Ένα από τα πιο καλά pop τραγούδια αυτής της χρονιάς. Όπως θεωρώ και ένα από τα πιο καλά soul τραγούδια, αυτό που ακολουθεί, το ακούσαμε και χθες, από τον James Blake.

Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς, λοιπόν, ο James Blake με το Trying Time, σε μια χρονιά που δεν έχει δώσει σπουδαία άλμπουμ. Το δικό του άλμπουμ είναι πραγματικά σπουδαίο, αλλά έχει 2-3 τραγούδια εξαιρετικά, ανάμεσα στα οποία σίγουρα είναι και αυτό. Ένα άλλο από τα πολύ ωραία τραγούδια της χρονιάς είναι αυτό του Σοφιάν Παμάρ με την Celeste.

Ο Σοφιάν Παμάρ λοιπόν στο πιάνο και δίπλα του η Σελέστ σε ένα Watching You που σε πάει κατευθείαν στο Every Breath You Take.

Τους ξέρουμε τους πολύ, δηλαδή πάρα πολύ καλά, και αυτό ήταν, δεν χρειάζεται να πω ποιο ήταν, αλλά χρειάζεται να πω για το επόμενο, γιατί πρόκειται για μια μπάντα που αγαπάω ιδιαίτερα, ίδια χρονιά, 1983, μια μπάντα από το Long Island που έπαιζε ένα πολύ ιδιαίτερο rock and roll και δεν έγινε ποτέ τόσο γνωστή όσο τουλάχιστον εγώ θα ήθελα. Οι Stray Cats, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Stray Cats Strat.

Τι μεγάλη μπάντα αυτή η Stray Cats. Ήταν σημειώσει ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο, Γιώργος Λωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, Γιώτα Κοτσέτα σε λίγο έρχεται κοντά σας. Εμείς πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στο κόσμο. Σε ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για άλλους ήταν χρονιά δημιουργίας. Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. 1989. Peter Greenaway. Peter Greenaway.

Πιθανό πως μια μουσική μπορεί να ενσωματωθεί τόσο καλά σε μια ταινία. Και αυτή η ταινία είχε κάποια στοιχεία τα οποία ήταν πολύ πρωτοποριακά. Αφενός ο Ζαν Πολ Γκοτιέ είχε σχεδιάσει τα κουστούμια. Αφετέρου ο μάγειρας, ο Ιταλός σεφ Τζόρτζιο Λοκατέλη, είχε ετοιμάσει το φαγητό το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό αντικείμενο. Το φαγητό ως σκηνικό αντικείμενο.

Και επίσης συνέβαινε το εξής. Καθώς οι χαρακτήρες μετακινούνται από μέρος σε μέρος κατά τη διάρκεια της ταινίας, τα κοστούμια τους αλλάζουν χρώματα. Σε κάθε σκηνή, σε κάθε διαφορετικό σκηνικό για την ακρίβεια, τα κοστούμια τους έχουν το χρώμα που ταιριάζει στο καινούριο σκηνικό. Έξω από το εστιατόριο είναι μπλε. Η κουζίνα είναι πράσινη. Η τραπεζαρία κόκκινη. Τα μπάνια λευκά. Και η αποθήκη των βιβλίων πορτοκαλί. Διαβάζω ότι ο Greenaway είχε πει τότε ότι η αλλαγή χρωμάτων σηματοδοτεί την αλλαγή του εσωτερικού κόσμου των χαρακτήρων του.

Η ταινία είναι αλήθεια, συνάντησε αρκετά προβλήματα με τη λογοκρισία σε αρκετές χώρες. Θεωρήθηκε σκανδαλώδης, ανήθικη. Αυστηρός, ακατάλληλη, σφραγίδα και πάμε παρακάτω. Πραγματικά αυτή η ταινία ήταν κάτι σαν γκαλερί ακροτήτων. Μια σεξπυρική παραλλαγή.

Είμαστε στον αέρα μας, πρωινό Κυριακής, 14 λεπτά μετά τις 10. Εδώ μέχρι τις 12. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, αυτό τελειώνει σε ακριβώς 40 δευτερόλεπτα.

Μάικλ Νάιμαν το υπογράφει. Κοτσετάκι Alone. Για τις επόμενες 2 ώρες, Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο. Καλώς μας ήρθατε, καλημέρα, καλή ακρόαση. Για πάμε, για πάτα πλέει, Κοτσετάκι.

Ωραίες και μαμάδες, χρόνια τους πολλά, χρόνια μας πολλά. Τις αγαπήσαμε μέχρι εκεί που δεν πήγε. Με όλα τους τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, μου στέλνει καλημέρες ο Σπύρος και δεν ξέρω για κάποιο λόγο πάει το μυαλό μου σε αυτό το παλιό. Πορτοφίνο δεν ξέρω, αλλά ένα μπελάτζο. Το έχουμε στο τσεπάκι.

my love. I found my love. I found my love. Ωραίο και το Πορτοφίνο. Ζαλιζά από τα παλιά σε τρεις γλώσσες παρακαλώ. Ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά. I find my love in Portofino.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Η ωραιότερη πληροφορία είναι αυτή. I found my love in Portofino. Έτσι έλεγαν μια αγαπημένη πιτσαρία τη δεκαετία του 80 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Αυτά είναι, αυτά μαθαίνω από σας. Πεθαίνω. Δεύτερο ημίωρο, φύγαμε.

ακούω αυτούς που βγάλαν μόλις το ραδίσκο και λέω μπα, θα είναι κανένα παλιό που το έχουν καθαρίσει και έχουν φτιάξει τον ήχο. Ναι, καλά. Δεν λέω

Για να πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ήταν καθαρό σίξτης. Νόμιζα ότι ήταν τίποτα δορυφόροι των Beatles. Αλλά διαβάζοντας, είναι δύο αδέρφια. Είναι τώρα, είναι το 8ο τους άλμπουμ. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει να βγάζουν το 12, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο. Είναι δύο αδέρφια, είναι ο Brian και ο Michael Daddario. Παίζουν όλα τα όργανα. Είναι ή το πρώτο ή το δεύτερο άλμπουμ τους που έχουν κανονική μπάντα. Εμφανίζεται και ένας drummer, ας πούμε, και δεν τα κάνουν όλα μόνοι τους, γιατί επαναλαμβάνω, είναι πολύ εργαλεία. Εδώ σχεδιάζουν αρμονίες, ενορχιστρώσεις, τα πάντα όλα. Είναι οι αδελφοί Daddario, λοιπόν, αν τους προφέρω και καλά, που κάνουν κάτι που θυμίζει πάρα πολύ Beatles, και λέω αφού αυτούς, γιατί όχι τους άλλους. Look of your mind. Παίρνουν παντού 4 στα 5, 5 στα 5 αστεράκια. Lemon Twigs.

τόσο ήσυχα και τόσο ωραία. Από τα παλιά στα καινούρια και πάλι πίσω, και σταθμή στο ενδιάμεσο, και έτσι με ιστορίες μουσικές. Αυτό το διωράκι που έρχονται τα μηνύματά σας, το ένα μετά το άλλο. Τι ωραία φωτογραφία. Κάποιος μαζεύει κάπαρι μακριά από την Αθήνα, μακριά και ηλιόλουστα.

20 χρονάκια φτιάχνουν μουσική. Αυτή είναι η Blundetto. Ένα τρίο. Ο καθένας με τα δικά του, με τα κολλήματά του. Ο πρώτος, ο Max Guiguest. Guiguet, με συγχωρείτε, είναι και συνάδελφος, μουσικός παραγωγός. Radio Nova

Λοιπόν, η σημερινή μας λίστα λέγεται Play. Έβλεπα κάτι, έβλεπα με τον Μόμπι που κάθεται σε ένα παγκάκι και παίζει κιθάρα και τραγουδάει, ένας τύπος εξαιρετικός. Οπότε πατάμε κι εμείς το Play.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα για τους Metallica, δεν παρακολουθώ καθόλου. Ας πούνε άλλοι που ξέρουν, που τους αρέσουν. Αλλά έβλεπα κάτι βίντεο εχθές με την συναυλία της Ροζαλίας στο Λονδίνο και ήταν πραγματικά σαν άγγελος.

Αυτό που κάνουμε με τη Ροζαλία είναι ότι κάθε τόσο, κάθε τρίμηνο ας πούμε, από τότε που έχει βγει ο δίσκος, ακούμε όλο και περισσότερο, ξεδιαλέγουμε τα κομμάτια τα οποία είναι και ένα και ένα, και καθένα από αυτά μπορούμε να τα ακούμε για πολύ. Δεν είναι πολύ εύκολη ιστορία αυτή για ένα άλμπουμ, να μην υπάρχει κάτι να ξεχωρίσεις. Εν τω μεταξύ, το άλλο κορίτσι, η Βρετανίδα Little Sims, συνεχίζει να γράφει τραγούδια, έχοντας κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα το Lotus. Από που ακόμα και το Peace έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα ακόμα EP.

τόσο απλά και τόσο direct που λένε. I've got to find some peace of mind. Και μιας και η σημερινή μας λίστα ονομάζεται Play, θα τρέξει και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θα έλειπε αυτός εδώ τύπος από το Play. Εκατομμύρια χρόνια πριν, 1999, έχω αγοράσει την Lux έκδοση, το διπλό συντάκι. Δεν έχω ένα απλό Play στη δισκοθήκη μου και παίζει συνεχώς. Porcelain για το φινάλε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ακούτε και μου ωραίζουν στην παρέα μας αυτό το... το λίγο διαφορετικό καλύψο blues. Αν έχει και αν έχει γνωρίσει αυτό.

Λοιπόν, αυτή είναι η καινούργια κυκλοφορία της A Go Go Records. Εξαιρετική, ωραία διασκευή, πειραγμένο τόσο όσο. Δεν σε τρελαίνει δηλαδή, δεν σου δίνει στα νεύρα, αλλά δεν είναι και μία από τα ίδια. Ναι, είναι Βάσκες, Καλύψω Blues, στον αέρα μας 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε. Πάμε με μία ακόμα καινούργια κυκλοφορία και αυτός εδώ ο τύπος μου αρέσει. Καλύψω Blues, στον αέρα μας 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε. Πάμε με μία ακόμα καινούργια κυκλοφορία και αυτός εδώ ο τύπος μου αρέσει.

Λοιπόν, Athens Jazz Festival 2026, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Κλείνει και το κόσμο 25 χρόνια, δεν είναι αστεία υπόθεση. Ήμουν 9 και γέρασα, Νίκο Ψωμιάδη. Λοιπόν, σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival, το κόσμος θα μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη. Ό,τι συμβαίνει στη σκηνή του Athens Jazz Τεχνόπολης, τσουπ στον αέρα μας. Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης. Παρασκευή 29 Μαΐου. Και Σάββατο 30 Μαΐου, Gazarte Roof Stage. Είμαστε γνωστοί τώρα.

Δεν ξέρω τι να πω, δεν θέλω να πω τα δελτία τύπου, τα τετριμένα, τα ελάτε και κάντε το χορό σας και τα πάρτε είναι λίγο χημεία. Αν έρχονται οι άνθρωποι για να χορέψουν, χορεύουν. Περνάνε καλά. Και η αλήθεια είναι ότι εσχάτως έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να περνάμε καλά. Να διασκεδάζουμε. Κόγκα βιέχα λοιπόν, μ' άρεσε αυτό. Νικόδημος και Γκαμπριέλ

0: Κόσμος Πάρτι μαζί με τη Ροζάνα Μάιλαν στην, και την εντεκαμελή της ορχήστρα. Τη Ροζάνα εγώ την είδα πρώτη φορά στο Πουέμπλο, στη Νέα Σμύρνη, στο Πουέμπλο Τσίδο. Και μετά την είδα στα... Πού την είδα μετά, είναι εκρηκτική, όντως. Ροζάνα Μάιλαν, εντεκαμελής ορχήστρα στο roof stage του Γκαζάρτε, και έχουμε πάντα μία ευχή, πάντα ένα πόθο, πώς το λένε, ένα... Θέλουμε πολύ να είναι τα πάρτι μας καρδιακά, να είναι από αυτό που χορεύεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ήθε. Help, τρίλος άλμπουμ, καινούργια κυκλοφορία του Diego.
1: J'aimerais faire partie des grands.
0: Destination.

hardest thing. You know the hardest thing. Καλημέρα στον Νίκο που περιμένει να ζει την έξιση. Τη συλλογή Κωστάκη μάλλον, ορόσκη πρωτοπορία στην Εθνική Πινακοθήκη. Να μας γράψεις, να μας πεις. Καλημέρα στη Μαργαρίτα που εχθές είδε Κρυθάκη. Πλάκα πλάκα θα τελειώσει ο Κρυθάκης, το λέμε μήνες, πάμε και πάμε και πάμε και δεν θα προλάβουμε. 24 νομίζω τελειώνει. Το νου σου, Κωτσοτάκη.

Λοιπόν, παίζουμε αυτό από το καινούργιο άλμπουμ των Gorillaz. Που λέγεται The Mountain. Αλλά να πω ότι έχω ακούσει όλο το άλμπουμ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στο αυτοκίνητο και όχι μία φορά. Και είναι όλο ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, δοκιμάστε το. Gorillaz, Orange Country, μόλις έφυγε. Είναι σήμερα γιορτή της μητέρας. Δεν ξέρω ο καθένας τι μπορεί να πει, τι μπορεί να νιώσει, τι μπορεί να έχει νιώσει, πόσο μπορεί να λείπει, πόσο μπορεί να είναι παρούσα. Είναι πολλά. Δεν ήθελα να πω κάτι στην... Δεν έψαχνα να βρω ούτε στίχους, ούτε κείμενο, ούτε τίποτα. Είπα θα το αφήσω έτσι. Απλώς θα πάρω τη μαμά μου ένα τηλέφωνο φεύγοντας. Αλλά όταν, καθώς άκουγα τραγούδια για να ετοιμάσω την εκπομπή, άκουσα αυτήν εδώ την μπαλάντα η οποία μου άρεσε και θα παίξω τώρα, και η οποία παίζεται μακραμέ. Παίζεται, ονομάζεται, με συγχωρείτε, και λέγεται μακραμέ. Και ήμουνα, το ξέρω το μακραμέ, αλλά τι ακριβώς σημαίνει. Οπότε γκουγκλάρω, στην αρχή σκέφτηκα μου θα είναι γλυκό. Μακραμέ, το έχω ακούσει. Και το γκουγκλάρω και βλέπω ότι είναι η κομποδετική. Είναι δηλαδή μια μορφή τέχνης της κλωστοϊφαντουργίας που δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση κόμπων, χωρίς τη χρήση βελονών ή βελονάκι, ξέρω εγώ, ή αργαλιού. Και σκέφτηκα, αυτή είναι η ιδανική λέξη για να πω για τη μέρα της μητέρας, για τη μαμά. Αυτός ο κόμπος που σε συνδέει για πάντα, και μερικές φορές γίνεται και κόμπος, αλλά είναι για πάντα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η Αλγερινή, η οποία μένει πολλά χρόνια στο Παρίσι βέβαια. Που προέρχεται από οικογένεια Βερβέρων.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρο της εκπομπής. Έτοιμη λίστα. Λέγεται Play, τη βρίσκεται στο λογαριασμό Alone Together στο Spotify. Από το Mixed Race του Stratman και των Clandestinos.

Θέλω να σας πω για μια ταινία και μου ταιριάζει και το ύφος, το κλαρίνο του Θανάση Βασιλόπουλου. Θέλω να σας πω για μια ταινία την οποία την είχα δει ως μικρού μήκους πρόπερση στη Δράμα, την Αρκουδότρυπα.

Χριστιάνα Παπαδάκη, Στέργιος Δινόπουλος, δύο πιτσερικιά. Τα οποία γύρισαν την ταινία με μηδέν κόστος. Είχαν πάει στα Τζουμέρκα, αν θυμάμαι καλά. Τους είχαν φιλοξενήσει, τους είχαν αγκαλιάσει και στην κοινότητα τους είχαν φιλοξενήσει. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατάφεραν να γυρίσουν την ταινία με μια μικρή υποτροφία. Και η ταινία είχε σκίσει στη δράμα, ήταν καταπληκτική. Μικρού μήκους, έτσι, αρκουδότρυπα. Και μετά είπαν, ωραία, τώρα θα την κάνουμε και μεγάλου μήκους. Και τσουπ, 21 Μαΐου κυκλοφορεί στις αίθουσες και στο Συνόμπο η αρκουδότρυπα. Και περιμένω πως και πως, μάλιστα τότε γυρνώντας από τη δράμα, είχα παίξει και μουσικές από την ταινία που ήταν εξαιρετικές. Είναι βουκολικό ρομάτζο 21ου αιώνα. Δεν έχει καμία σχέση με... πώς το λένε, με βοσκοπούλες και τέτοια. Είναι η Αργυρό και η Ανέτα που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Εκεί υπάρχει μια κρυφή σπηλιά. Κάπου σε μπλέκεται και μια τσουκνιδόπιτα.

Και η φιλία των δυο του θα αποσυντονιστεί, θα κλονιστεί στην Ελλάδα Τρικάλων. 7 βραβεία στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το βραβείο καλύτερης γυναικής συνεισφοράς διαβάζω. Κι άλλα κι άλλα, έχει πολλά βραβεία, να μην σας ζαλίζω τώρα. Αβάμπρεμιέρ 11 Μαΐου σε ένα σινεμά που αγαπώ πολύ, γιατί είμαι για γαλλιθάτισσα, στο Σινέ Φλερί. 7:30 παρουσία συντελεστών, η προβολή Δευτέρα 11 Μαΐου. Wow, αύριο και δεν θα μπορέσω να είμαι κιόλας. Δεν πειράζει, θα τη δω εγώ, θα τη δω κανονικά. Αρκουδότρυπα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μικρού μήκους τουλάχιστον. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Χριστιάνα Παπαδάκη και Στέργιος Δινόπουλος. Καλό ταξίδι, παιδιά.

0: زندگی، آزادی.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Μινεσότα, Jules Gaia. Στον αέρα μας, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Πάμε να ακούσουμε αυτό εδώ. Mau Gatillo. Ελαφρώς αλόκοτη και σίγουρα επηρεασμένη από τα 70's. Κούμπια Μποκοτιάνα.

Γράφει ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου κείμενο και πολύ αληθινό, πολύ πραγματικό Old Boy στο elculture.gr με τον τίτλο «Μου λείπουν οι εφημερίδες». Η σιωπή και η επόαση. Ένα κείμενο με αφορμή τον θάνατο, την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Γκιόνη, αρχισυντάκτη του πολιτιστικού ρεπορτάζ, στην Ελευθεροτυπία. Θα παραμείνουμε εδώ, σε αυτό το ρυθμό. Κούμπι Αμποκοτιάνα. Old Boy μιλάει για την παλιά συνήθεια των εφημερίδων. Πώς και γιατί. Πώς μεγαλώσαμε εμείς δηλαδή, διαβάζοντας εφημερίδες.

Και στην τελευταία παράγραφο έχει μια ερώτηση που για μένα είναι κέρια και πάντως εύστοχη. Μου λείπουν οι εφημερίδες. Πώς γίνεται όμως να σου λείπει κάτι που είναι ακόμα διαθέσιμο? Έτσι, για να ξεκινήσει μια κουβέντα.

Ωραία, θα τα αλλάξω το βιολί, θα αλλάξω και γειτονιά. Έτσι κι αλλιώς θα κλείσω την εκπομπή με Φεύγω Δελυβοριά και έχω τους λόγους μου. Πάμε... Πού πάμε? Πάμε εδώ. Welcome Emotion.

0: I was just dropping off your sweater.
1: Oh, dude, you didn't have to do that.
0: No.
1: Yeah.
0: Yeah, it's fine. Yeah. Yeah, I'm gonna get out.
1: Okay. Yeah, sounds good. But everything okay?
0: Yeah.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Εκείνη είναι εδώ και θα τραγουδάει μέχρι τα ρολόγια να δείξουν το 12 ακριβώς. Θα αλλάζει μορφές, αλλά θα μας συνοδεύει για

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ουτσέλη Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
10: Λουπουρτούνι.
9: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλη Ντελμάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
12: Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου.
11: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
12: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com.
13: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δίωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
14: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nobody knows the way I feel this morning. Εδώ από τη φωνή της Aretha Franklin για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης σε αυτό το πρωινό Κυριακής 10 Μαΐου. Ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμακά.

Jamiroquai φυσικά στο Virtual Insanity, στον αέρα του κόσμου, σε αυτό το πρωινό Κυριακής, επαναλαμβάνω, 10 Μαΐου. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλη του κόσμου, χρόνια πολλά μαμά, αν ακούς. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με αφιέρωμα για αυτό το τρίτο κύμα British Invention που ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτά θα τα πούμε και στην συνέχεια εδώ, παρέα από τις 12 μέχρι τις 2.

Εντάξει, είναι το Come Together εδώ στον αέρα του Κόσμος. Να το πιάσουμε όμως από την αρχή. Η έννοια της British Invention χρησιμοποιείται ιστορικά για να περιγράψει τις περιόδους κατά τις οποίες η βρετανική μουσική κυριάρχησε εμπορικά και πολιτισμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας όχι μόνο τα charts, αλλά και τη μόδα, την νεανική κουλτούρα και συνολικά την pop αισθητική της εποχής. Αν και ο όρος συνδέθηκε αρχικά με την δεκαετία του 60, επανήλθε δυναμικά και στα μέσα των 90s μέσα από την Britpop και μια νέα γενιά βρετανικών συγκροτημάτων που επιχείρησαν να επαναφέρουν την βρετανική ταυτότητα στο παγκόσμιο mainstream. Η πρώτη και ιστορικά σημαντικότερη British Invention ξεκινά ουσιαστικά το 1964. Καταλήτης ήταν η εκρηκτική επιτυχία των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα η εμφάνισή τους στο The Ed Sullivan Show το Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 70 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός τεράστιος για τα δεδομένα της εποχής. Και μέσα σε λίγους μήνες τα αμερικάνικα charts κατακλείστηκαν από βρετανικά συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, οι Kings, οι Who, οι Animals και οι Herman's Hermits. Η επιτυχία τους δεν ήταν τυχαία. Η μεταπολεμική Βρετανία είχε ήδη αναπτύξει μια ισχυρή μουσική κουλτούρα βασισμένη στο αμερικάνικο rhythm and blues, στο rock and roll και στην σκίφλη σκηνή. Οι Βρετανοί μουσικοί πήραν αυτές τις επιρροές και τις επαναδιατύπωσαν με μια πιο αιχμηρή, αν θέλετε, αισθητική, έντονη νεανική ενέργεια και σαφή εικόνα ενός συγκροτήματος. Ταυτόχρονα η αμερικανική νεολαία αναζητούσε νέα πρότυπα μετά την δολοφονία του Κένεντι και το τέλος της αθωότητας των πρώτων rock and roll χρόνων, και έτσι η British Invention λειτουργήσε ως μια πολιτισμική ανανέωση. Η επιρροή εκείνης της εποχής ήταν τεράστια, δεν επηρέασε μόνο την μουσική βιομηχανία αλλά και την μόδα, τη γλώσσα, τα μίντια και την ίδια τη δομή της pop κουλτούρας. Για πρώτη φορά βρετανικά συγκροτήματα δεν αντιμετωπίζονταν ως ευρωπαϊκή εξαίρεση αλλά ως η κυρίαρχη δύναμη της παγκόσμιας pop.

Τίνι Μπλερ φυσικά στο Country House εδώ στον αέρα του Κόσμος. Τρεις δεκαετίες λοιπόν αργότερα, στα μέσα των 90s, εμφανίστηκε ένα δεύτερο κύμα που αρκετοί μουσικοκριτικοί χαρακτήρισαν New British Invention. Αυτή τη φορά το κέντρο βάρους ήταν η Britpop, ένα μουσικό και πολιτισμικό ρεύμα το οποίο γεννήθηκε ως αντίδραση τόσο στο αμερικανικό grunge όσο και στην σκοτεινή, αν θέλετε, εσωστρέφεια της alternative rock σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 90. Συγκροτήματα όπως η Oasis, η Blur που μόλις ακούσαμε, η Pulp, η Sweat, αργότερα οι Spice Girls, επανέφεραν στο προσκήνιο μια έντονη βρετανική αισθητική. Οι στίχοι μίλουσαν ανοιχτά για την βρετανική καθημερινότητα, την εργατική τάξη, τη ζωή της πόλης, την νεανική κουλτούρα και την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής Θάτσερ και μετά Θάτσερ Βρετανίας. Το αποκορύφωμα αυτής της περίοδου ήρθε το 1995 με την λεγόμενη Battle of Britpop ανάμεσα στους Oasis και τους Blur, όταν τα δύο συγκροτήματα κυκλοφόρησαν singles την ίδια εβδομάδα, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Country House η Blair και το Roll With It η Oasis, μετατρέποντας την κυκλοφορία δίσκων σε εθνικό γεγονός που κάλυπταν καθημερινά τα βρετανικά media. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αξίζει, όσοι δεν το έχετε ανακαλύψει, να μπείτε στη διαδικασία να δείτε ντοκουμέντα από εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ αξιοποίησε πολιτισμικά το κύμα του Cool Britannia, παρουσιάζοντας την βρετανική μουσική και τέχνη ως σύμβολα ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η British Invention των 90s διέφερε σημαντικά από εκείνη των 60s. Η πρώτη άλλαξε παγκόσμια την μουσική βιομηχανία και δημιούργησε, αν θέλετε, ένα νέο διεθνές pop πρότυπο. Η δεύτερη είχε περισσότερο χαρακτήρα πολιτισμικής επαναβεβαίωσης της βρετανικής ταυτότητας μέσα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των αμερικανικών media. Παρότι συγκροτήματα όπως οι Oasis γνώρισαν τεράστια επιτυχία διεθνώς, όπως και η Blur φυσικά, η Britpop παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό βαθιά συνδεδεμένη με την βρετανική εμπειρία και λιγότερο με την με το πιο παγκοσμιοποιημένο, αν θέλετε, από την έκρηξη των 60s.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More. Την Ariwen. Οι φωνές των Tuareg φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd. Την Ariwen. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κόσμος 93,6.

Μπίλι και Τομ Γιόρκ στο Traffic Lights, κάτι από αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ για το οποίο έχουμε μιλήσει ήδη πολλές φορές στο Honora, το studio album, το jazz studio album, έκπληξη από τον Φλή. Δεύτερο ημίωρο στη σημερινή μας συνάντηση είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Χαμαγκάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούτε Urban Sound στον αέρα του κόσμου από τις 12 μέχρι τις 2.

Love και being thankful for what you got εδώ στον αέρα του κόσμου. Αφιέρωμα σήμερα για το τρίτο κύμα, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, το λέγαμε και χθες, αυτής της British Invention που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, περισσότερο από μισό αιώνα μετά την πρώτη British Invention των Beatles και σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την Britpop των Oasis και των Blur. Η βρετανική μουσική φαίνεται να διαμορφώνει ξανά ένα νέο διεθνές κύμα επιρροής, μόνο που αυτή τη φορά η εικόνα είναι διαφορετική, είναι λιγότερο συγκροτηματοκεντρική, περισσότερο πολυσυλλεκτική, λιγότερο ανδροκρατούμενη, σαφώς πιο γυναικεία και κυρίως βαθιά συνδεδεμένη με την εποχή των streaming, των social media και της παγκόσμιας πολιτισμικής ρευστότητας. Η νέα αυτή British Invention, όπως ήδη περιγράφεται από διεθνή μέσα και μουσικούς αναλυτές, δεν βασίζεται σε ένα ενιαίο μουσικό ρεύμα όπως το rock των 60s ή το Britpop των 90s, αλλά εκφράζεται μέσα από διαφορετικά είδη όπως η alternative pop, η neo soul, η hyper pop, indie rock, ηλεκτρονική μουσική, UK garage, drum and bass. Στοιχεία τα οποία συνδέονται από κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά με μια έντονη βρετανική ταυτότητα. Αυτό που διαφοροποιεί ουσιαστικά το σημερινό φαινόμενο από τις προηγούμενες British Inventions είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η μουσική βιομηχανία. Στη δεκαετία του 60 η διάδοση γινόταν μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Στα 90s μέσω μουσικών περιοδικών, μέσω του MTV και φυσικών πωλήσεων. Σήμερα η κυριαρχία του streaming και των πλατφορμών όπως το TikTok επιτρέπει σε βρετανικές παραγωγές να αποκτούν παγκόσμια απήχηση σχεδόν ταυτόχρονα. Η Pink Panthers αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, αξιοποίησε μικρής διάρκειας tracks επηρεασμένα από UK Garage και drum and bass αισθητική, δημιουργώντας έναν ήχο βαθιά συνδεδεμένο με την βρετανική club κουλτούρα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια viral μέσα από τα social media σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε αυτή την βρετανική μουσική αναγέννηση, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και ουσιαστικές περιπτώσεις είναι εκείνη της Ray. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause

Είναι η Ray, είναι το The Thrill Is Gone. Στον αέρα του κόσμου, η Ray πέρασε σχεδόν μία δεκαετία στο παρασκήνιο της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας, παρότι συμμετείχε σε μεγάλα hits και θεωρούνταν ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της βρετανικής pop. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μέσα στο παραδοσιακό σύστημα δισκογραφικών εταιριών, καταγγέλλοντας δημόσια ότι δεν της επιτρεπόταν να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο άλμπουμ παρά την εμπορική της επιτυχία. Και η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2021, όταν αποχώρησε από την δισκογραφική της εταιρεία και ξεκίνησε ανεξάρτητα την επόμενη φάση της καριέρας της. Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε τότε ρυψοκίνδυνη, ωστόσο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ηχηρές δικαιώσεις καλλιτεχνικής αυτονομίας στην σύγχρονη βρετανική pop. Το άλμπουμ My 21st Century Blues του 2023, από το οποίο και ακούσαμε το The Thrill Is Gone, όχι μόνο γνώρισε εμπορική επιτυχία, αλλά απέσπασε και εξαιρετικές κριτικές για τον τρόπο με τον οποίο συνδύασε τη soul με την jazz, την R&B, την ηλεκτρονική μουσική, και με τον τρόπο, με τους στίχους που χρησιμοποίησε η Ray. Οι στίχοι της Ray μιλούν ανοιχτά για ζητήματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων, σεξισμού στην μουσική βιομηχανία, αυτοκαταστροφής και πολλά σχετικά έτσι θέματα κοινωνικά. Η επιτυχία του Escapism, που έγινε παγκόσμιο hit μέσα από το TikTok και τις streaming πλατφόρμες, επιβεβαίωσε ότι η προσωπική της αφήγηση μπορεί πλέον να λειτουργεί εμπορικά, χωρίς όμως να χάνει ταυτόχρονα και αυτή την συναισθηματική ένταση. Και η επιβεβαίωση της επιρροής της ήρθε και θεσμικά στα Brit Awards του 2024. Η Ray έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, κατακτώντας 6 βραβεία σε μια βραδιά. Επίδοση ιστορική για τα δεδομένα του θεσμού, και δεν ήταν μόνο προσωπική νίκη, ήταν και μια συμβολική στιγμή για τη νέα γενιά Βρετανών καλλιτεχνών που διεκδικούν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην μουσική και την εικόνα τους. Αν θέλετε, φινάλε πρώτου μέρους με τον Τζαλεν Κόντα. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες «Τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κόσμος.

το Dive, είναι το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης και μιλώντας για αυτό το νέο κύμα British Invention σε μια εποχή υπερπαραγωγής και ψηφιακής υπερβολής, ομολογουμένως πρέπει να το καταθέσουμε αυτό, η Olivia Dean, η οποία είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτού που ονομάζουμε British Invention, κατάφερε να χτίσει διεθνή απήχηση μέσα από τη λιτότητα και την ειλικρίνεια και μια αισθητική που θυμίζει τις μεγάλες σχολές της βρετανικής soul και jazz. Το ντεπούτο της άλμπουμ Το Μέση, που κυκλοφόρησε το 2023, έφτασε στο top 5 των βρετανικών charts, παραμένοντας για μήνες σε ψηλές θέσεις των UK album charts, επίδοση ιδιαίτερα σημαντική για έναν δίσκο που κινείται έξω από τα αυστηρά όρια της εμπορικής pop. Και αυτό που καθιστά την Olivia Dean χαρακτηριστική φιγούρα της νέας British Invention είναι η μουσική της ταυτότητα, αυτό που λέγαμε, η αισθητική της αντλεί επιρροές από την βρετανική soul, jazz, gospel και soft pop, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει αναδείξει καλλιτέχνηδες όπως η Amy Winehouse και η Adele. Δεύτερο μέρος λοιπόν στη σημερινή μας συνάντηση, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης.

Είναι η Charlie XCX και είναι το Girl So Confusing εδώ στον αέρα του κόσμου. Και αν υπάρχει μία καλλιτέχνηδα που συμπυκνώνει όσο λίγες τη σημερινή εκδοχή της British Invasion, αυτή είναι η Charlie XCX. Για περισσότερο από μία δεκαετία θεωρούνταν ένα ιδιαίτερο αλλά σχεδόν περιθωριακό πρόσωπο της pop, υπερβολικά πειραματική για το mainstream, υπερβολικά pop για την alternative σκηνή. Ωστόσο, το 2024 και το 2025 η πορεία της μετατράπηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά πολιτισμικά φαινόμενα της παγκόσμιας pop μουσικής, το album Brat, το οποίο και μόλις ακούσαμε δεν αποτέλεσε απλώς μια εμπορική επιτυχία, εξελίχθηκε σε πολιτισμικό γεγονός με διεθνή απήχηση, επηρεάζοντας τη μουσική, τη μόδα, τα social media, ακόμη και τον πολιτικό λόγο. Διεθνή μέσα χαρακτήρισαν τον Brat ως μία από τις σημαντικότερες pop στιγμές της δεκαετίας, ενώ το χαρακτηριστικό lime green εξώφυλλο του δίσκου μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο visual trend. Η εμπορική διάσταση της επιτυχίας ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Το Brat έγινε το υψηλότερο σε θέση άλμπουμ της καριέρας της Charlie XCX στο αμερικανικό Billboard 200, ενώ singles όπως το 360, το Apple, το remix του Guess με την Billie Eilish γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε streaming και charts διεθνώς. Το Guess έφτασε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, ενώ το Apple έγινε viral trend μέσω TikTok, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο dance trend και μπαίνοντας στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, αυτό όμως που κάνει την περίπτωσή της κομβική για την νέα British Invasion δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι το γεγονός ότι η επιτυχία της βασίζεται σε έναν ήχο και μία αισθητική βαθιά βρετανική. Η Charlie XCX ενσωματώνει στοιχεία όπως UK club culture, rave, ηλεκτρονική μουσική, hyperpop, μια underground λονδρέζικη αισθητική, χωρίς να επιχειρεί να αμερικανοποιήσει την ταυτότητά της. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της επιτυχίας της είναι το Brat, το οποίο ξεπέρασε τα όρια της μουσικής βιομηχανίας, όπως λέγαμε και προηγουμένως, και μετατράπηκε σε πολιτισμικό λεξιλόγιο. Ο όρος Brat Summer χρησιμοποιήθηκε διεθνώς για να περιγράψει μια νέα αισθητική και στάση ζωής γύρω από την υπερβολή, την ατέλεια, τη γυναική αυτονομία και το χάος της σύγχρονης ζωής. Το φαινόμενο έγινε τόσο μαζικό ώστε αξιοποιήθηκε ακόμα και στην αμερικανική πολιτική επικοινωνία κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, όταν η καμπάνια της Καμάλα Χάρις υιοθέτησε αισθητική εμπνευσμένη από τον Brat.

0: Είναι η Λοέα Γιάνγκ, είναι το Μέση, είναι επίσης μία από τις χαρακτηριστικές νέες φωνές αυτής της λεγόμενης βρετανικής εισβολής. Η πορεία της ξεκίνησε μέσα από την alternative soul σκηνή, όμως η διεθνής αναγνώριση ήρθε σταδιακά, καθώς η μουσική της απέκτησε ισχυρή παρουσία στις streaming πλατφόρμες και στα social media. Τραγούδια όπως το Don't Hate Me, το Wish You Were Dead και το Messi, το οποίο μόλις ακούσαμε, γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο TikTok και το Spotify, οδηγώντας την σε εκατομμύρια streams και σε ένα κοινό το οποίο προέρχεται κυρίως από μικρές ηλικίες, από τα 5 μέχρι και τα 20, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για έναν νέο καλλιτέχνη, πιστέψτε με. Παράλληλα, η επιτυχία της επιβεβαιώνει και μία ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η παγκόσμια μουσική βιομηχανία, διότι η Λόλα Γιάνγκ δεν προέρχεται από το παραδοσιακό μοντέλο της mainstream pop star. Αντίθετα, η άνοδος της βασίστηκε στη σύνδεση με ένα ψηφιακό κοινό που αναγνωρίζει την προσωπικότητα και την αλήθεια πίσω από τη μουσική, και αυτό, αν θέλετε, ίσως είναι και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της British Invention.
1: Κόσμος 93,6.
2: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival, 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1 και 35 πρώτα λεπτά και αυτή είναι η The Temptations στο Papa Was a Rolling Stone, φυσικά στον αέρα του κόσμου για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα συνάντηση. Είναι ο Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή τη μουσική. Ακούτε Urban Sounds εδώ στον αέρα του κόσμου από τι 12 μέχρι τι 2.

Αυτή είναι η Pink Panthers. Αποτελεί άλλη μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις της νέας British Invasion, διότι κατάφερε να μετατρέψει έναν βαθιά βρετανικό ήχο σε παγκόσμιο pop φαινόμενο μέσα από την εποχή του TikTok και του streaming. Η άνοδος της ξεκίνησε το 2021, όταν μικρής διάρκειας τραγούδια της, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έγιναν viral στο TikTok, κομμάτια όπως το Pain που μόλις ακούσαμε, το Break It Off ή το Boy's a Liar μετατράπηκαν σε τεράστιες streaming επιτυχίες, οδηγώντας την γρήγορα στα διεθνή charts. Το Boy's a Liar Part 2 στη συνεργασία με την iSpace μπήκε στο top 3 του αμερικανικού Billboard Hot 100, επίδοση εξαιρετικά σπάνια για βρετανικά, για Βρετανίδα, με συγχωρείτε, alternative pop καλλιτέχνηδα με τόσο έντονα UK στοιχεία. Και αυτή είναι και η επιτυχία στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλετε, το γεγονός ότι η μουσική της βασίζεται σε επιρροές από UK garage, drum and bass, jungle, μουσικά είδη που ιστορικά ανήκουν στον πυρήνα της βρετανικής club κουλτούρας των 90s και των Zeros. Για πολλά χρόνια αυτοί θεωρούνταν πολύ βρετανικοί, να το πω έτσι, για να αποκτήσουν μαζική επιτυχία στην αμερικανική αγορά. Οι Pink Panthers όμως απέδειξε ακριβώς το αντίθετο, ότι η παγκόσμια pop σήμερα μπορεί να αγκαλιάσει τοπικές μουσικές ταυτότητες χωρίς να απαιτεί την εξομάλυνσή τους.

Και last but not least, the last dinner party, σε αυτό το αφιέρωμά μας, επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της της νέας British Invention, με αυτό το κομμάτι, το Nothing Matters, το οποίο αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 2023 ως single, έγινε viral διεθνώς, απέκτησε τεράστια απήχηση σε streaming πλατφόρμες και social media. Ένα κομμάτι το οποίο συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια streams σε λίγους μόνο μήνες, και ενώ μεγάλα μουσικά μέσα άρχισαν να χαρακτηρίζουν το συγκρότημα ως μία από τις σημαντικότερες νέες βρετανικές μπάντες της δεκαετίας, η επιβεβαίωση ήρθε γρήγορα και θεσμικά. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, στο Prelude to Ecstasy, μπήκε απευθείας στο νούμερο 1 των βρετανικών charts το 2024, επίδοση ιδιαίτερα σημαντική για ένα συγκρότημα με τόσο έντονα art rock και theatrical στοιχεία. Παράλληλα, οι διεθνείς περιοδίες τους έγιναν γρήγορα sold out, ενώ εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως το Glastonbury ή το Coachella επιβεβαίωσαν ότι το κοινό τους επεκδίνεται πλέον πολύ πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό όμως που κάνει τις The Last Dinner Party τόσο σημαντικές είναι το γεγονός ότι επαναφέρουν στοιχεία τα οποία έχουν συνδεθεί με την βρετανική art rock παράδοση, την θεατρικότητα που λέγαμε και προηγουμένως, λογοτεχνικούς στίχους, glam αναφορές, μια έντονη σκηνική εικόνα, μια σχεδόν κινηματογραφική αντίληψη της pop μουσικής, και βέβαια εκφράζουν μια σύγχρονη φεμινιστική και queer αισθητική, επαναδιατυπώνοντας το art rock μέσα από μια γυναικεία οπτική και μέσα από σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Stop This Flame από τη Celeste, φινάλη της σημερινής μας συνάντησης, και βέβαια η λίστα της British Invasion επεκτείνεται και σε άλλα ονόματα όπως Central Sea, Fred Again, Dua Lipa φυσικά και πολλά πολλά. Ακόμη σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας σχετικά με το σημερινό αφιέρωμα. Ευχαριστώ τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντισε τον ήχο τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου. Ήταν ο Μιχάλης Καμαγκάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής στον αέρα του κόσμος από τις 12 μέχρι τις 2. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, μια φορά για την ακρόαση. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Για χαρά.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
9: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
10: Κόσμος 93,6.

Απευθύνεται σε ερωτικό ο Βοσκόπουλος. Μάμα μία είναι μία και μοναδική. Καταλάβατε ότι όπως είχαμε προαναγγείλει και στο χθεσινό G-Poly Group, ότι σήμερα έχουμε μια δύο ώρα εκπομπή αφιερωμένη στη μαμά. Στη μανούλα, στη μανίτσα, στη μανάρα, στην στη μητέρα. Μαμά, τα παπούτσια. Μαμά, καφέ. Τι λέμε όταν ερχόμαστε στη ζωή? Μαμά. Είναι ο Γιώργος Τζίπολη Πολυγρονίου και το Τζίπολη Γρου. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο.

Care. Τι ωραίο. Spice Girls. Η Melanie C, η καλύτερη Spice Girl, εννοώ, έγραψε το κομμάτι, του στίχους μάλλον, και φυσικά τραγουδάει μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις, ανάμεσα στις οποίες και η σύζυγος του διάσημου ποδοσφαιριστή της Manchester United, David Beckham. Μεγάλη καριέρα για τις Spice Girls στις δεκαετίες 90 και 2000. Εμείς είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, της μητέρας, συγγνώμη, της μητέρας. Μητέρα έχουμε μία μόνο. Σύζυγο μπορεί να έχουμε πολλές, οι φίλες. Αλλά μαμά μόνο μία. Μία. Μάμα μία. Μία. Κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε τραγούδια, επιτυχίες μεγάλες ή γνωστές από μεγάλα ονόματα, ότι όλοι αγάπησαν και αγαπούν τη μαμά και θα την αγαπάμε, είτε είναι ζωντανή είτε μη, θα την αγαπάμε πάντα, θα αναφερόμαστε πάντα στη μαμά, στη μανούλα, είπαμε, σε μεγάλες επιτυχίες, σε μεγάλες στιγμές από όλα τα είδη μουσικής, δηλαδή την εποχή της δεκαετίας 60 που έχουμε λίγο αργότερα, τα rock and roll και τα rock, μέχρι δηλαδή Pink Floyd, Queen, Metallica και Elvis Presley, ό,τι αφορά τη μητέρα, δηλαδή και στον τίτλο του τραγουδίου αλλά και στο στιχουργικό κυρίως περιεχόμενο. Κυρίες και κύριοι, Mama Don't Dance, Your Mama Don't Dance, έχουμε σε όλες τις περιστάσεις και διαστάσεις τη μητέρα σήμερα, και ζωηρή και ζωντανή και χιουμοριστική και επαγγελματία και σκληρή επιχειρηματία και συντηρητική μαμά και σεξι μαμά και αλλιώς μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Loggins and Messina, που σημαίνει Kenny Loggins and Jim Messina. Your mama don't dance. Your mommy.

τρελές μαμάδες, είτε είναι τρελές με ένα λάμδα, είτε με δύο λάμδα, είτε με τρία λάμδα, είτε είναι σεξι μαμάδες, είτε είναι ζωηρές, ζωντανές, χιουμοριστικές, συντηρητικές και οικογενειακού στυλ, εμείς αγαπάμε τις μαμάδες όλες.

Τι ωραίο τραγούδι, ίσως η πιο μεγάλη επιτυχία είναι, με τίτλο τουλάχιστον, τη λέξη Mother, από αυτά που θα παίξουμε σήμερα τα τραγούδια, με το υπέροχο αμερικάνικο συγκρότημα Dr. Who και The Medicine Show. Προηγουμένως παίξαμε Logis and Messina, Your Mama Don't Dance, Spice Girls, το περίφημο Mama και Abba Mama Mia. Το επόμενο είναι, ξέχασα να πω ότι παίξαμε για το Crazy Mama, δηλαδή την τρελή μαμά, με τον JJ Cale. Αυτό ήταν το Sylvia's Mother με τον Dr. Hook και τους Medicine Show. Θα αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, γιατί πάντα παίζουμε διαφόρων ειδών μουσικής στο G-Poly Groove κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2, για να ικανοποιούμε όλα τα μουσικά γούστα όλων γενικώς των ακροατών και ακροατριών. Πάμε λοιπόν σε έναν τραγουδιστή, μάλλον τραγουδοποιό, που έγραψε ένα κομμάτι εκνευρισμένος από αληθινά περιστατικά με την πεθερά του, και ήταν ευριασμένος, ανακατευόταν συνέχεια με τη γυναίκα, με την σύζυγό του και μαμά της, τη σύζυγου, γκρίνιαζε, μεσολαβούσε, έκανε διαπλοκή, έκανε τέτοια πράγματα. Τρελάθηκε με την πεθερά του. Εμείς αγαπάμε και τις πεθερές.

Ειρωνεύεται. Να τον τιμωρήσουμε τον Ernie K. Doe που έγραψε ένα τέτοιο κομμάτι για την πεθερά. Mother in Law by Ernie K. Doe. Αμέσως μετά Etta James, Tell Mama. Bobby Taylor από ένα πάρα πολύ σπάνιο άλμπουμ. Το βρήκα στη Φιλαδέλφια, όχι τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Φιλαδέλφια εννοώ των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα Υόρκη. Λοιπόν, σε ένα μανάδικο δίπλα είχε και δισκάδικο με μεταχειρισμένα. Ή βλέπω το καναδέζικο συγκρότημα τη Motown Record, Bobby Taylor, The Vancouver's. Τρελάθηκα, παιδιά. Το είχαν 499. Ακριβό για την έννοια για το 91, σα λέω τώρα. Βέβαια, ο δίσκο είναι το 68. Το βρήκα μεταχειρισμένο. Το φέρνω σήμερα με αγάπη να παίξω. Does your mama know about me? Προηγουμένως, tell mama, ladies and gentlemen, please welcome Mrs.

0: Does Your Mama Know About Me? Τι ωραίο τραγούδι. Από το μόνιμο άλμπουμ Bobby Taylor, Vancouver, 1968, Motown Records. Με ενημερώνει ο φίλος μου Superfly, το τραγούδι το έχει γράψει Ernie Kay Doeno, Mother in Law, ο Alain Toussaint, τι ωραίος Toussaint. Καταπληκτικό συνθέτης και τραγουδιστής, έχει κάνει καταπληκτικά άλμπουμ, αλλά έχει δώσει και τραγουδάρες, ενορχιστρώσεις, παραγωγές, μουσικός πρώτης γραμμής.
1: Κόσμος 93,6.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
2: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου. Την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
5: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

κομμάτι, θεέ μου. Πόσο μ' άρεσε όταν κυκλοφόρησε εκεί δεκαετία 70, αρχές, μέσα μάλλον, από το Philadelphia Records, το περίφημο I will always love my mama. I will always love my mama. Intruders, Intruders Classic, Philly Classic. Έχουμε πει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, σήμερα Κυριακή 10 Μαρτίου, η μέρα που γιορτάζουμε, είναι Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, και τη γιορτάζουμε όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά και αδέρφια, μολύτες, πουλιά που λέγεται το τραγούδι. Όλοι γιορτάζουμε τη γιορτή της μαμάς. Όλοι την αγαπάμε, την αγαπούσαμε, την αγαπάμε και θα την αγαπάμε περισσότερη μαμά. Σε λίγο με τον Carl Carlton που τραγουδάει She's a bad mama jamma, και η Moments Sexy Mama, James Brown Mother Popcorn, τραγούδια που αναφέρονται μόνο στη μαμά. Μόνο στη μαμά. Όλοι έχουν γράψει τραγούδια για τη μαμά. Θα δείτε στο δεύτερο μέρος τι έχει να γίνει με τα ονόματα εκπλήξεις που ίσως να μην έχετε ακούσει. Έχουμε και hip hop, την περίπτωση δηλαδή, μια ενότητα με Tupac που τραγουδάει Dear Mama, τον Kanye West που τραγουδάει Hey Mama, Hey Mama, και τον LL Cool J από αμερικάνικο βινίλιο άλμπουμ 1989, Mama Said Knock You Out. Σε λίγο όλα αυτά, προς το παρόν She's a bad mama jamma. Μια ακόμη επιτυχία που αναφέρεται στη μαμά μας, στη μανούλα, στη μανίτσα. Μάμι, Carl Carlton, Mama, always love you.

μεγάλη επιτυχία αυτό το κομμάτι. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Disco Soul της δεκαετίας του 70, 80 είναι, 1980. Νομίζω, She's a Bad Mama Jama με τον Carl Carlton. Πάρα πολύ καλός. Οι Moments που αργότερα μετονομάστηκαν για νομικούς λόγους σαν Ray Goodman and Brown θεωρούνταν μάλλον ένα από τα σπουδαία συγκροτήματα της αμερικάνικης R&B and Soul, κυρίως στη δεκαετία του 70, αν και προέρχεται από τα late 60s και κυρίως επίσης όταν έγινε πιο εμπορικό group σαν Disco Soul και Funk Soul στις δεκαετίες 70-80 σαν Ray Goodman and Brown. Οι Moments θα μας τραγουδήσουν ένα κομμάτι που λέγεται Sexy Mama. Σας θυμίζω ότι παίζουμε τραγούδια για την ημέρα της μητέρας, την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Σήμερα γιορτάζουν όλες οι μαμάδες του κόσμου. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά στη μαμά, στη μητέρα, στη μάνα. Το έλεγα εγώ.

Γιάννη Αλαμάνο και την Κατερίνα έχουν κάνει μια τουρνέ, θα τη ζήλευαν ακόμα και οι Beatles την τουρνέ αυτή, ή ο Bruce Springsteen, για να πω ένα πιο έτσι πρόσφατο παράδειγμα. Πραγματικά τουρνέ ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή, ξέρω, λες και τραγουδούσατε. Τουριστικό εννοώ ταξίδι. Μπράβο, να είχαμε την όρεξή σας και τον χρόνο σας. Συγχαρητήρια. Θα έρθουν την άλλη εβδομάδα εδώ, Σάββατο η Κυριακή, τους είπα να επιλέξουν, να τους γνωρίσω και από κοντά. Είναι ένα αξιοζήλευτο μουσικό και τι να πω, φιλικότατο ζευγάρι. Ladies and gentlemen, James Brown, Mother Popcorn, if you remember. Για το φίλο μου τον Γιάννη Αλαμάνο και την Κατερίνα.

Παρά που η φωνή μου είναι ούτως ή άλλως βραχνιασμένη σε μόνιμη φάση, μου ταιριάζει λίγο James Brown's music atmosphere, you know what I mean? James Brown featuring Fred Wesley and Maceo Parker το αριθμητικό, and the JB's or something. JB's. Κυρίες και κύριοι, μιας και είμαστε σε μια μαύρη μουσική ατμόσφαιρα με θέμα μόνο τη μητέρα, τη μαμά, τη μανούλα, αυτή που αγαπήσαμε, που αγαπάμε και που θα αγαπάμε, αυτή που μας έφερε στη ζωή και τις αγαπάμε όλες, τρελές, μαλακές, ήρεμες, συντηρητικές, τρελές και δεν ξέρετε τι εννοώ, περιπετειώδες, ναι, τις αγαπάμε όλες, τέλος, τελείωσε. Dear Mama, ladies and gentlemen, Hey Mama. Δύο διαφορετικά τραγούδια από hip hop artists δεκαετιών 2000.

24 λεπτά πριν τις 3 ακριβώς. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και μια εκπομπή ειδικά φτιαγμένη, δύο ώρες εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στη μαμά, στην παγκόσμια γιορτή της μητέρας. Με αγάπη από G Poly Groove. Έχει προσθεθεί στην παρέα ο Ηλίας Διαμάντης από τις 2:30, είναι παρόν από νωρίς. Ναι, είναι fanatic fan της μουσικής που παίζουμε και μου κάνει τρομερό backup. Τρομερό, συναισθηματικό, ανεβαστικό. Νευριαζόμαστε και λιγάκι. Μέσα στη ζωή είναι αυτό. Διονύσης Δήμος, Μαρία Μεδρινού. 1-1. Σημειώστε χήμα τι λέω. Με συγχωρείτε. Νομίζω ότι είναι προπό. Τζορτζ Πιδιόχος. Ο Νίκος ο Πέρης, Φώτης, Αρχοντοβασίλης. Να χαίρεσαι τη γυναικούλα σου, κύριε Φώτη, Αρχοντοβασίλη, και συνεργάτη δάσου. Ναι, στο Εθνικό Ίδρυμα, μπράβο. Νικολέτα, Γιώργος, Νίκος Φίλης, Έλενα Σκούφου, Χριστιάνα, Μαρία, Νίκ Τριανταφυλόπουλος, Μινάς Τσούμπος, πάντα το ξεχνάω, ενώ είναι ο πιο, έτσι πώς να πω, φανατικός φίλος του G Poly Groove. Δεν χάνει εκπομπή και αν χάσει εκπομπή, την ακούτε την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη, στα On Demand του Wet Echo, της πλατφόρμας της ΕΤ. Να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα ακόμη hip hop μάμα, για το Mama Said Knock You Out με τον LL Cool J. Come on, man.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπήκαμε δυναμικά στο δεύτερο μέρος. Χρόνια πολλά στη μητέρα. Και παίζουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη μαμά. Παλιά, καινούργια και από όλα τα είδη μουσικής, από όλες τις δεκαετίες, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως στο Τσιπόλι Γκρουβ. Σήμερα Κυριακή ειδικά που γιορτάζει η μημά, Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας. Αλλά που σας θυμίζω ότι γιορτάζει, το λέγαμε και χθες, και ο σταθμός μας, το Κόσμος 93,5, 6, η 107, γιορτάζει τα 25 χρόνια ραδιοφωνικής ζωής. Θα έλεγα ευημερίας, γιατί πραγματικά προσφέρει σε Πανελλήνια μάλιστα έκταση και κλίμακα, ενώ λόγω της πανελλήνιας εμβέλειας που έχει ο σταθμός και μας ακούνε όλη η Ελλάδα από το ραδιοφωνό τους. Εάν δεν έχουν ραδιόφωνο, μπορούν να ακούσουν μέσω κινητού, μέσω τηλεόρασης. Σας ενημερώνουμε, όπως ξέρετε, στην ΕΡΤ ΕΚΟ, δηλαδή την πλατφόρμα της ΕΡΤ, ή μέσω του διαδικτύου. Και αν δεν ακούτε τη μια εκπομπή σήμερα, την ακούτε on demand, πάλι μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ ΕΚΟ. Να θυμίσω ότι σήμερα παίζουμε τραγούδια επιτυχίες από όλα τα είδη μουσικής και μεγάλα ονόματα, όπως αυτό με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Τσιπόλι Γκρουβ για σήμερα και που λέγεται Tears for Fears. Και ποιος δεν συμπάθησε ή αγάπησε αυτό το βρετανικό pop rock group από το άλμπουμ που έγινε και πλατινένιο δύο φορές μάλιστα στην Αγγλία και στην Αμερική, Songs from the Big Chair, και περιέχει τις γνωστές μεγάλες επιτυχίες. Το τραγούδι αυτό που ακούσατε λέγεται Mother's Talk και το επόμενο που θα ακούσετε λέγεται Mama Can't Buy You Love. Το έχουν γράψει Belle James, ο Bell από το ντουέτο Bell and James, ένα υπέροχο έτσι αμερικάνικο R&B soul ντουέτο της δεκαετίας του 80. Έχει γράψει το κομμάτι αυτό και είναι συγγενής του διάσημου συνθέτη και παραγωγού Tom Bell, που έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες επί σειρά δεκαετιών. Απολαύστε Elton John από το The Tom Bell's Sessions 1979, ένα ακόμη τραγούδι αφιερωμένο στη μητέρα. Mama, don't can buy you love, can buy you love. Elton John, ή μάλλον Sir Elton John, όπως του αξίζει.

Τρομερό κομμάτι, τρομερό. Elton John τραγουδάει Tom Bell, Bell and James. Τρομερό τραγούδι, πάρα πολύ μας. Mama Can't Buy You Love. Από το The Sessions, you know, Tom Bell Sessions. Άλμπουμ του 1979. Σας θυμίζω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η εκπομπή G Poly Groove που ακούτε 2 με 4 θα μετακομίσει λίγο νωρίτερα, δηλαδή 12 με 2, και θα παίξει στην ώρα του φίλου μου του Καμάκα, του Μιχάλη, ο οποίος θα εκπέμπει λόγω των γιορτών που έχουμε για τα 25 χρόνια αλλά και των μεγάλων events και happenings και γεγονότων μουσικό-καλλιτεχνικών που οργανώνει συνέχεια ο σταθμός ακατάπαστα 500 μέρες το χρόνο, ενώ έχουμε 365. Πώς γίνεται αυτό, ρωτήστε αυτόν που ασχολείται με μαθηματικά. Θέλω να πω λοιπόν, στα πλαίσια των διοργανωτών εορταστικών εκδηλώσεων, ακόμα και του φεστιβάλ Athens Street Food, που όπως ξέρετε μάλλον η βάση του είναι στο αμαξοστάσιο εκεί στο, του ΟΣΥ στο Γκάζι, να ξέρουμε και που είναι. Καλά που το διάβασα τώρα, δεν το ξέρω αυτό, δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, την Παρασκευή παίζει η φίλη μου και, συνάδελφος, θέλω να πω, από εκεί θα εκπέμπει για την εκπομπή της Παρασκευή βράδυ 6-8 η Κλαούντια Καρδινάλα, θα επιγραφώ, θυμάμαι που την έλεγα και χθες, η Κλαούντια Μάτολα. Και το Σάββατο θα παίξει και Κυριακή 2 με 4, δηλαδή τέτοια ώρα την άλλη εβδομάδα ο Μιχάλης Καμάκας, αλλά το G Poly Group πρέπει να μεταφερθεί στην ώρα που θα είναι καινή. Το καταλαβες? Όχι, θα το ξαναπώ.

Paul McCartney το έχει γράψει με την σύμπραξη του John Lennon από το άλμπουμ των Beatles, Magical Mystery Tour, εδώ αμερικάνικο βινίλιο με μπούκλες μέσα, με βιβλία, φωτογραφίες, μιλάμε ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Ήθελα να παίξω από εκεί, δεν έχουμε παίξει αυτό το κομμάτι ποτέ και ούτε το θυμόμουν, αποκλείται να μην το έχω ακούσει, αλλά δεν το θυμόμουν, δεν έγινε και η επιτυχία, δεν έχει σημασία, κυρίως παίζουμε επιτυχίες σήμερα λόγω της ημέρας της μητέρας, αλλά όταν δεν έχουμε αυτό δεν μπορούμε να παίξουμε John Lennon παραδείγματος χάρη από το ένα από τα πρώτα του solo album με που λέγεται The Plastic Ono Band και συμμετέχει στην παραγωγή ο Phil Spector και η τότε γυναίκα του Yoko Ono. Το τραγούδι λέγεται Mother, κυρίες και κύριοι, John Lennon.

Mother από το album Plastic Ono Band σε δίσκο Apple Records από τον John Lennon σε παραγωγή Yoko Ono και Phil Spector. Πολύ σπάνιο album, πολύ έτσι attractive βέβαια για τους συλλέκτες μουσικής. Mother and Child Reunion. Ladies and gentlemen, Mr. Paul Simon.

Mother Child Reunion με τον Paul Simon από το ντουέτο, θυμάστε, Simon Garfunkel. Ο Tom Jones και η Stereophonics το 1999 από το άλμπουμ του Tom Jones Reload, που πραγματικά έγινε πλατινένιο CD σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένες βεβαίως της Βρετανίας αλλά κυρίως των ΗΠΑ, με τις ωραίες, έτσι, τα ωραία ντουέτα που έκανε με διάφορους καλλιτέχνες και της εποχής του αλλά και της τότε εποχής, της δεκαετίας, τέλος δεκαετίας 90, όπως ήταν τότε πολύ επίκαιρη η Stereophonics. Παίζουν και τραγουδούν το υπέροχο Mama Told Me Not To Come που έγραψε ο Randy Newman, το έχει τραγουδήσει φυσικά και ο ίδιος λίγο αργότερα, αλλά original το είχε δώσει στους Three Dog Night, ένα από τα πιο πετυχημένα 70s και late 60s αμερικάνικα συγκροτήματα. Απολαύστε Mama Told Me Not To Come, Tom Jones and the Stereophonics.

Radio 25.

0: Say, mama used to say, mama. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγο, μετά από ένα μικρό διαφημιστικό των 3:30, όπως κάθε φορά, με περισσότερα τραγούδια που αφορούν τη μαμά, τη μανούλα. I love mommy. Όλοι αγαπούμε τη μαμά, όλοι, τις μητέρες γενικώς. Επιστρέφουμε σε λίγο. Mama used to say, ακούσαμε. Παίζουμε τραγούδια μόνο για τη μητέρα, για την παγκόσμια ημέρα της μητέρας που είναι η σημερινή, 10 Μαΐου, σε όλο τον κόσμο. Μου λέει ποιος είναι ο καλλιτέχνης, δεν ξέρει ο κύριος. Μπορεί να ξέρει. Ο Διαμάντης είναι 30 χρονών. Στο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Mama used to say, με τον Junior.
1: Κόσμος

στη Decca Records τώρα, την πρώτη ετικέτα στην οποία ηχογραφούσαν, στην Polygram δηλαδή, στην Αγγλία οι Rolling Stones με το υπέροχο τραγούδι αυτό Have You Seen Your Star. Έχω άλλο ένα φέρει, αλλά δεν προλάβουμε να το παίξουμε και δεν ξέρω αν προλάβουμε να παίξουμε και Queen, ένα τραγούδι για τον Freddie Mercury, για τη μαμά του, όπως επίσης και το Hello the Mama με τους Steppenwolf. Hello the Mama, όλα τα τραγούδια έχουν σχέση με τη μαμά σήμερα. Μαμά, μαμά, το καφέ.

Αριστουργήματα παίξαμε σήμερα, δεν έχετε παραπονό. Με τραγούδια που αφορούν στον τίτλο και στο στιχουργικό περιεχόμενο του τραγουδιού «Τη Μητέρα», που γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας και είναι αφιερωμένο στις μητέρες, στις Ελληνίδες, σε όλες τις μητέρες του κόσμου και στις μητέρες που ζουν και στην Ελλάδα. Λοιπόν, νομίζω πως δεν σας κρύβω, το θυμόμουν καθόλου το κομμάτι αυτό, ενώ έχω γλύψει το δίσκο πλειολόγους με τη γλώσσα μου, το διπλό δίσκο, όταν το γρώσα βινήλιο σφραγισμένο αμερικάνικο. Αυτό δεν το ακούσει καλά, του Roger Waters νομίζω. Αυτό το γράψει, το τραγούδισε σίγουρα. Και τι άλλο, και το άλλο, το Mama Said, αυτό το ήξερα βέβαια, με τους Metallica, από το Load Album. Ξέρετε, μερικά album tracks δεν προλαβαίναμε, γιατί τότε όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο, η ιδιωτική πρωτοβουλία τουλάχιστον, παίζαμε hits. Δηλαδή Top 100, Charts, MTV, τώρα καταργήθηκαν και τα μεν και τα δε. Δεν υπάρχει MTV. Δεν ασχολείται κανείς με μουσική. Με ανησυχεί αυτό. Ενώ στη λεπτομέρεια, στη σκέψη, στο περιεχόμενο, στην ουσία, στην ποιότητα, φοβάμαι. Να κάτι καλό ακόμη. Florence and the Machine. Mother, mother, mother. Πεντέμιση λεπτά μου θυμίζει ο κύριος Διαμάντης ότι διάρκει το κομμάτι από το άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful 2015, Florence. Άσου, μεγάλη. Έκατε και αυτή στην Ελλάδα.

όλη η Ελλάδα ακούει κόσμος και βεβαίως εύχεται στο κόσμος που σήμερα, από χθες και όλες αυτές τις μέρες, εν πάση περιπτώσει, γιορτάζει και εκείνος τα 25 χρόνια ραδιοφωνικής ζωής. Ευχηθείτε μας επιτέλους στο κόσμο, όχι σε εμάς, στο κόσμο ραδιο. Επίσης είμαστε 4 χρόνια εδώ. Οι άλλοι είναι 20. Οι άλλοι κοντεύουν να έρθουν με μπαστούντι λόγω την ποιήση.

Τι ωραίο τραγούδι. Φούτζι, γύρω από Φούτζι, για μαμά. Περιέχεται στο άλμπουμ αυτό, Rockin' with Wanda. Rockin' with Wanda, 1957, αυτό που λέγαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τρομερή ροκαμπίλη τραγουδίστρια, που αργότερα βέβαια, όταν ορίμασε, τραγουδούσε country style music και songs στις δεκαετίες, εννοείται, κυρίως 80-90, αλλά στα 50-60-70 ήταν η ροκαμπιλού, η περιφηρημή Wanda Jackson, που και αυτή συμμετέχει με το Fuji Yama Mama από το album Rocky with Wanda, 1957. Σιγά μην ξεχάσω το Little Richard, που χθες γιορτάζαμε εδώ μισή ώρα αφιέρωμα στο Little Richard. Σπάνια κάνω σε άλλο καλλιτέχνη, στο G Poly Groove. Γίναμε ξαφνικά 50s η εκπομπή που πάντα παίζουμε, κυρίως 80s, 90s, 2000s και τα καινούργια. Εννοείται. True Fine Mama, ladies and gentlemen, and the Here's Little Richard, 1957. Βοήθεια, παιδιά. Έρχεται ο Little Richard. Έρχεται ο Little Richard. Έρχεται, έρχεται. Πέτε γρήγορα το Απιουλάνς. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Άσο Αργυρόπουλο και τη Ρούλα. Μας ακούει από Πόρο. Έχει πορωθεί με τον Πόρο. Τι να κάνω.

Never Never Dies, όπως και το περίφημο Fujiyama Mama. Έχει το πρώτο άλμπουμ της περίφημης Wanda Jackson, που τότε ήταν μόλις 17 ετών, 16, rockabilly artist, στο Rockin' with Wanda του 57, τραγουδάκι το Party σε πρώτη εκτέλεση, που το έκανε επιτυχία λίγο αργότερα και ο βασιλιάς του rock and roll, ο Elvis Presley, Party. Το έχεις το πάρτι, ρε παιδιά, τη Λουτσία την έχεις. Έχω μια τετράδα, ρε παιδί μου. Μια τετράδα που αγόρασα από το μοναστηράκι. Τετράδα, λέγαμε το Extended Play Record. Τέσσερα τραγούδια, δύο και δύο, πρώτη και δεύτερη πλευρά. Τρομερό, κυρίες και κύριοι. Η μαμά αγαπάει τα τριαντάφυλλα. Mama like the roses. Ένα ακόμη τραγούδι για τη μητέρα. Τραγουδάει ο Elvis Presley.

it found a place to hide.

Στη μαμά αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Κάποτε ο Μπόμπι Ντάρν έστελνε 16 κίτρινα τριαντάφυλλα στη μαμά της Μπρέντα Λί, της συναδέλφου ηθοποιός και αυτή, όπως ήταν και ο Μπόμπι Ντάρν. Κυρίως ήταν τραγουδιστής βεβαίως, αλλά λόγω της επιτυχίας του και ήταν και ωραίο παιδί, του πρότειναν ταινίες όπως κάνουν σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και στον Elvis Presley νωρίτερα, και της έστελνε κάθε πρωί 16 κίτρινα τριαντάφυλλα, που ήταν η ηλικία της Μπρέντα Λί, που ήταν ερωτευμένος μαζί της, και εκείνη ήταν λίγο συντηρητική εποχή ούτως ή άλλως, και για να γλυκάνει τη μαμά να τον βοηθήσει κάνοντάς του backing vocals με την κόρη της και να την παντρευτεί. Το πέτυχε τελικά. Χρειάστηκε να τραγουδήσει βέβαιος και ο ίδιος ένα τραγούδι που έγραψε λόγω του περιστατικού και που λέγεται 16 Yellow Roses. Αυτό θυμήθηκα με το Mama Liked the Roses με τον Elvis Presley από το άλμπουμ Memphis 1970. Ρομαντικά θα κλείσουμε και πάλι με το άλλο τραγούδι, Mama Take Me Home με τον Charlie Rich. Το κομμάτι περιέχεται στο άλμπουμ I Do My Swingin' at Home του 1973, τραγούδι που έγραψε ο George Jones, το έκανε μερική επιτυχία το 70, αλλά 3 χρόνια αργότερα ο Charlie Rich το έκανε μεγαλύτερη επιτυχία. Και ο Charlie Rich ήταν ο καμπύλι, όπως ήταν και ο Jerry Lee Lewis, ο Elvis Presley, ο Johnny Cash, Larry Williams, όλοι ξεκίνησαν από την Sun Records. Λοιπόν, αλλά ήρθε ο καθηγητής του είδους, ο κύριος Ιωσήφ Βάκερ, που μου κάνει νόημα ότι έφτασε η ώρα μου. Παναγία μου. Λοιπόν, και πρέπει να κλείσω την εκπομπή, αφού σας θυμίζω ότι θα είναι κοντά σας ο Ιωσήφ σε λίγα λεπτά από τώρα. Και πάλι χρόνια πολλά στη μαμά. I love mama, όπως και εσείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτό ήταν το Mother Rose από την μοναδική Patti Smith που θα απολαύσουμε και φέτος στην χώρα μας. Την είδαμε πριν 2 χρόνια το καλοκαίρι τότε του 2024 στο Ηρώδειο. Φέτος θα τη δούμε όσοι ανεβούν στο Λόφο του Λυκαβητού, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού θα εμφανιστεί και πάλι η αγαπημένη Patti Smith εδώ στο Mother Rose, ένα τραγούδι με διπλή σημασία, γιατί μπορεί να ταιριάζει σήμερα με την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, αλλά αναφέρεται και στην κυρία Τζόρτζια Mother Rose West, μητριά της γειτονιάς Oak Park στο Σακραμέντο, μια ακτιβίστρια, μια που έκανε πολλά στη ζωή της βοηθώντας την κοινότητα, τα παιδιά, και έχει τις εκτίμησης εκεί στο Σακραμέντο του Όκλαντ και το Φίνιξ της Αριζόνα, μετά από μια μεγάλη καριέρα στην συλλευτική. Αυτή είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από το πρώτο τραγούδι σήμερα στις μουσικές ιστορίες που ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή από τον Ιωσή Βάγκερ, λίγο μετά τον Γιώργο Πολυχρόνιο και το σόου του G-Poly Show, σήμερα με τραγούδια για τη μητέρα. Πολλά είναι αυτά που έχουν γραφτεί για τη μητέρα, πολλά έχουν υποθεί. Εμείς δεν θα ακούσουμε πολλά ακόμα για τη μητέρα, αλλά σίγουρα θα ακούσουμε ένα ακόμα, το Mother's Child, για αυτούς που δεν έχουν μια μητέρα. Ό,τι πιο δύσκολο είναι να μεγαλώνει κάποιος χωρίς ένα ακόμα. Το Mother's Child, για αυτούς που δεν έχουν μια μητέρα. Ό,τι πιο δύσκολο είναι να μεγαλώνει

ακόμα gospel. Μία από τις πρώτες επιγραφείς για εκτελέσεις είναι από Fixed Jubilee Singers το 1870 από το τραγουδήθηκε, αργότερα ερμηνεύτηκε και ηχογραφήθηκε. Εδώ από τους Blind Boys of Alabama, φοβερά φωνητικά, φοβερές αρμονίες.

Child από τους Blind Boys of Alabama. Ο Alabama, από εκεί λοιπόν αυτή η χοροδία με σπουδαίες φωνές, μία από τις όρθιες ηχογραφίες σε αυτό το τραγούδι που έχουμε ακούσει από άρα πολλούς. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, η μέρα που προσφέρουμε κάποια λουλούδια στη μητέρα μας. Μια λατρεία που ξεκινάει από την αρχαία ελληνική εποχή και τον αρχαίο πολιτισμό και τη λατρεία της θεάς Κυβέλης, της μητέρας των θεών, αλλά στη σύγχρονη εποχή ξεκίνησε και αυτή η γιορτή από τις ΗΠΑ, από την Αμερική, από την ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία είχε αρχικά την ιδέα να καθιερωθεί μια μέρα ιδιαίτερα προς την τιμή της μητέρας. Και αυτές οι προσπάθειές της ευοδόθηκαν τελικά μετά από αρκετά χρόνια, το 1914, όταν ο πρόεδρος

Wilson υπέγραψε αυτήν την προκήρυξη, σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, και από τότε αυτή την Κυριακή λέμε χρόνια πολλά στη μητέρα μας, την αγκαλιάζουμε και της λέμε καλά λόγια, της λέμε ότι την αγαπάμε. Μην ξεχνάτε να το λέτε αυτό, όχι μόνο στη μητέρα, σε όλους τους δικούς σας ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια ιστορία που συνδέεται με την μητέρα του Bob Marley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 11 του μήνα, 11 Μαΐου. Ο Bob Marley, ο οποίος έζησε με τη μητέρα του, εγκαταλειμμένος από τον λευκό πατέρα του, αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού. Ο πατέρας του ζούσε στο Λίβερπουλ, βοηθούσε οικονομικά το νόθο παιδί του, το μικρό του γιο και τη μητέρα του, μέχρι το θάνατό του το 55. Τότε ο Bob και η μητέρα του, η Σιντέλα Marley, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στο Tredstown, σε αυτή την τενεκεδούπολη του Kingston, γιατί δεν είχαν χρήματα, εκεί ζούσαν όλοι οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι. Εκεί λοιπόν ο μικρός όμως Bob δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το ύψος του 1,63, αναγκάστηκε να βγάλει έναν σκληρό χαρακτήρα για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον, να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την προκατάληψη εναντίον του, γιατί δεν ήταν μαύρος, ήταν μυγάς. Και έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι εκεί τον είχαν στοχοποίηση, του κάνανε bullying. Ο ίδιος λοιπόν ήθελε να επιβιώσει αυτό το εχθρικό περιβάλλον που βρέθηκε, και φτωχό περιβάλλον, και έτσι ανέπτυξε έναν δυναμισμό και του προσδόθηκε το παραδεισόκλη Tuff Gong, το οποίο τον ακολούθησε για όλη τη ζωή του. Σε ηλικία 14 ετών λοιπόν άφησε το σχολείο, άρχισε να δουλεύει ο ξυλογονητής και έπαιζε μουσική με το φίλο της ελεύθερης ώρας, τον Bunny Livingston, και γνωστό αργότερα ως Bunny Wailer, και τον Joe Higgs, ο οποίος τους βοήθησε στα πρώτα βήματα και τους μίλησε στον ρασταφαραριασμό. Αυτά τα λέω γιατί ο Bob Marley το 1974 έγραψε ένα τραγούδι που αφορούσε όχι μόνο τη μητέρα του, γενικά τις γυναίκες, τις μητέρες που είχαν πολλές δυσκολίες να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα, στη σκληρή πραγματικότητα τότε, ειδικά του περιβάλλοντος που ζούσε, στην Τενεκεδούπολη, στο Tredstown. Και κυκλοφόρησε λοιπόν στο πρώτο άλμπουμ της Wailers, το Natty Dread, το No Woman No Cry, τότε σε μια έκδοση απλής παραγωγής, θα λέγαμε, λιτής παραγωγής, με ένα drum machine μόνο, και δεν ήταν τότε ένα τραγούδι που έγινε γνωστό και γοήθευσε το κοινό του. Αλλά αργότερα η ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία που έδωσε, στη συναυλία που έδωσε το 1975 στο Λονδίνο, ήταν που απογείασε αυτό το τραγούδι, και θα ακούσουμε τώρα το No Woman No Cry και θα πούμε συνέχεια τι ακριβώς εννοεί με αυτό το στίχο ο Bob Marley. Όχι γυναίκα, μην κλαις, μην δακρύζεις. Είναι μια παρηγοριά προς μια γυναίκα που υποφέρει από τις κακουχίες της ζωής στα γκέτο, και σίγουρα έχει στο μυαλό του τη μητέρα του, που μου λέει εδώ το έγραφε αυτό. Στο τραγούδι περιγράφονται αυτές τις στιγμές που καθόντουσαν οι φίλοι γύρω από τη φωτιά, μοιραζόντουσαν το φαγητό και προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό περιβάλλον. Αυτή είναι η περίφημη ηχογράφηση στο Λονδίνο, του No Woman No Cry. Μετά από αυτή την ερμηνεία και την ηχογράφηση του τραγουδιού, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια.

0: No woman, no cry. Όχι, γυναίκα, μην θα κρίσεις. Σε μια προτροπή, μια παρηγοριά. Σε μια γυναίκα που περνάει δύσκολα, όπως η μητέρα του. Η μητέρα του Bob Marley. Κάποιοι λένε ότι απευθύνεται και στην σύζυγό του, την πρώτη του σύζυγό, τη Rita Marley. Η μητέρα του, η Σιντέλα Μάλκομ, ήταν επιστάτη σε μια φυτεία στη Τζαμάικα και γνώρισε τότε στα 18 της τον 60χρονο αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας, Νόβαρ Σίνκλερ Μάρλεϊ, ο οποίος δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στη ζωή του γιού του, μολονότι συντηρούσε οικονομικά τη μητέρα του. Αλλά όπως είπα πριν, έφυγε ο πατέρας του Μπομάλι ο Νόρβαλ το 55, οπότε η μικρή Σιντέλα Μάλκομ Μάρλι πια πήγε στην Τενεκεδούπολη, στην πρωτεύουσα στην Τζαμάικα, στο Κίνγκστον, για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι που έκανε τον Μάρλι ευρύτερα γνωστό, που έκανε τη ρέγγια αποδεκτή από όλο τον κόσμο. Ένα τραγούδι που έχει πολλά μηνύματα και που υιοθέτησαν διάφοροι για τις διεκδικήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα ελευθεριών, όπως ας πούμε στο Apartheid στην Νότια Αφρική. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε αυτό το μέρος. Λειτουργήσε ως γέφυρα τον No Woman No Cry ανάμεσα σε πολιτισμούς και κοινωνικά στρώματα. Πριν από αυτό το κομμάτι, η ρέγγε μουσική, που δεν είχε πια αυτόν, δεν είχε τότε ακόμα αυτόν τον όρο, ήταν μια μουσική για περιορισμένο κοινό, περιθωριοποιημένη και μόνο στη Τζαμάικα. Αλλά αυτό το τραγούδι έδωσε έτσι μια ανθρώπινη, ευάλωτη και οικουμενική προοπτική της μουσικής, και ειδικά με τους στίχους του Bob Marley, που ακούστηκαν σε Ευρώπη και Αμερική. Έγινε ο εθνικός ύμνος των καταπιεσμένων, που έλεγε μέσα ότι όλα θα πάνε καλά, everything's gonna be alright. Τους έδινε κουράγιο, τους έδινε μια αίσθηση αλληλεγγύης, όπως με το στίχο Good friends we have, oh good friends we've lost along the way, που υπενθυμίζει ότι η απώλεια των φίλων, γενικά οι απώλειες, είναι μέρος της ζωής μας, αλλά η μνήμη και η αγάπη είναι αυτές που μας κρατούν όρθιους να προχωράμε. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα ιστορία, δεν μου ξαναπεί για τον No Woman No Cry. Ο Bob Marley είχε υπογράψει μια, μάλλον εις βάρος του, συμφωνία, ένα συμβόλαιο ληστρικό, όπως έχουν πει κάποιοι, με την εκδοτική εταιρεία, την Gaiaman Music, αρχικά πριν πάει στην Island, Island Records. Και έτσι ο Marley, ως δημιουργός του τραγουδιού, έβαλε στα copyrights και τον Vincent Ford. Δεν ήταν το μόνο τραγούδι που έβαλε τον Vincent Ford σαν έναν στα credits του τραγουδιού. Το έκανε και για άλλα, όπως το Rastama Vibration, το Roots Rock Reggae, το Crazy Boldhead. Ένας βιογράφος του Marley, ο Coleman, ρώτησε κάποια στιγμή τον Ford αν όντως είχε γράψει εκείνος το κομμάτι, το No Woman No Cry. Αυτός απάντησε με μια ερώτηση: εσείς τι λέτε, εννοώντας βέβαια ότι δεν το είχε κάνει κάτι τέτοιο, όταν πια ήταν καθυλωμένος σε ένα απειρικό καροτσάκι, έχοντας χάσει τα δυο του πόδια από διαβήτη. Όμως μέχρι τότε ο Ford, αυτός ο τύπος, ο φίλος του Marley, ο Vincent Ford, συντηρούσε ένα κινητό μαγέρικο στο Kingston και πρόσφερε φαγητό σε πολλούς φτωχούς ανθρώπους εκεί στην Τενεκεδούπολη, που δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν το φαγητό τους, να αγοράσουν το φαγητό τους. Και έτσι ο Marley, βάζοντας τον Vincent Ford στα credits, στα δικαιώματα δηλαδή από τα τραγούδια του, ειδικά από τον No Woman No Cry, έδωσε τη δυνατότητα στον Vincent Ford να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το μαγέρικο, το κάσμπα, στα γκέτο της πρωτεύουσας της Τζαμάικα. Ο Bob Marley λοιπόν που πέθανε σαν αύριο 11 Μαΐου, όμως ο γιος του, ο Ziggy Marley, τον θυμήθηκε φέτος τον Φεβρουάριο με ένα τραγούδι αφιερώνοντάς το στον πατέρα του που έχασε τόσο γρήγορα. Σε ηλικία 36 ετών έφυγε ο Marley. Θα το ακούσουμε μετά στις διαφημίσεις. Ο Ziggy Marley λοιπόν κυκλοφόρησε ένα τραγούδι για τον πατέρα του, θρηνώντας το χαμό του στα γενέθλιά του. Εμείς θα το ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις που μεσολαβούν και επανερχόμαστε με Bob Marley εν ώψη του θανάτου του που συμπληρώνονται αύριο τόσα χρόνια από τότε που πέθανε.
1: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
1: Κόσμος Radio. .gr.
4: Rastafari is the Almighty God. It's not we that do it, you know. It's God Himself that do it, you know what I mean? And nobody, and if them kill me, tomorrow millions of Rastafari.
0: Αυτό είναι το τραγούδι θρήνος για τον πατέρα του, ο Ziggy Marley τραγουδά. Στην αρχή ακούσαμε τα λόγια του από ένα ντοκουμέντο και τώρα τη φωνή του Ziggy Marley που απευθυνόνεται στον πατέρα.

0: you know, I am not an enormous person or a star, you know. He's just a man at the ghetto.
1: Αυτός ήταν ο Ziggy Marley. Ακούσατε και τα λόγια του Bob Marley που συμπεριλαμβάνονται μέσα στο τραγούδι «Θρήνο» για τον πατέρα του. Ο Ziggy Marley γεννήθηκε το 68, ο πατέρας του πέθανε 11 Μαΐου του 81, όταν ήταν ακόμα μικρός ο Bob Marley. Αλλά είχε βιώματα, είχε αναμνήσεις. Ο πρωτότοκος γιος του, ο David Nasta, ή γνωστός μας Ziggy Marley, γεννημένος το 68 τον Οκτώβριο από τον Bob και την Rita Marley, την πρώτη γυναίκα του. Επίσημα 11 παιδιά έχει ο Bob Marley, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν έχει αναγνωρίσει. Υπάρχουν πολλές κουβέντες γύρω από αυτό. Όμως εμείς σήμερα θυμόμαστε τον Bob Marley εν ώψη της αυριανής μέρας 11 Μαΐου, που συμπληρώνονται 45 χρόνια από την μέρα αυτή που πέθανε. Είναι μια ημέρα που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο και ειδικά στη Νότιο Αφρική. Εκεί διοργανώνεται ένα φεστιβάλ αύριο στη μνήμη του Bob Marley, ή στο Στάνφορντ, το Πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άλλο event για τα 81 χρόνια που θα είχε ο Bob Marley αν ζούσε, και τέλος πάντων από τα 45 χρόνια που έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, ο οποίος συνεχίζει να εμπνέει και να γίνεται δημοφιλής όλο και περισσότερο. Πριν πεθάνει ο Bob Marley, είχε κυκλοφορήσει το κύκνιο άσμα του, το τελευταίο του άλμπουμ, το Uprising, για μένα το καλύτερο, ίσως το πιο θρησκευτικό, με τραγούδια όπως το Redemption Song ή το Forever Loving Ja. Αλλά ήδη από τον Ιούλιο του 1977 ο Marley είχε αρχίσει να νιώθει ενοχλήσεις από ένα χτύπημα στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού, που είχε γίνει παίζοντας ποδόσφαιρο. Η άλλη μεγάλη του αγάπη μετά τη μουσική, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί διέγνωσαν κακοήθεις μελάνωμα, μετά όμως από αρκετά χρόνια, μετά από αρκετό διάστημα που δεν πήγαινε στο γιατρό, και του ζήτησαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό του δακτύλου για να σώσουν τη ζωή του από συψεμία. Αλλά αυτός αρνήθηκε, είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Θα πούμε κάποια πράγματα ακόμα γι' αυτό στη συνέχεια. Θα ακούσουμε όμως τώρα κάποια τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, το Uprising του 1980, που έγραψε ενώ ήδη ο Marley υποψιαζόταν ότι το τέλος έχει φτάσει, πλησιάζει και είναι αναπόφευκτο. Αυτό είναι το Bad Card, ένα από τα τραγούδια που έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Από τα πολλά τραγούδια του Bob Marley που έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, ενώ είναι πολύ ωραία τραγούδια, αλλά είναι και πολλά άλλα που είναι δημοφιλή και έχουν γίνει επιτυχίες, οπότε έχουν περάσει έτσι στη σκιά τους, όπως αυτό λοιπόν, το Bad Card.

Exile από το Bob Marley Bad Card, από το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley, το Uprising. 10 τραγούδια. Στην πρώτη πλευρά το Coming From The Cold, το πρώτο, το τρίτο είναι το Bad Card, ενώ στη δεύτερη πλευρά υπάρχουν τα πιο δημοφιλή, όπως ας πούμε το Could You Be Loved, το Forever Loving Ja, το Redemption Song. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι, θα ακούσουμε τώρα από δύο άλλα παιδιά του Bob Marley, από τον Damian, που μάλλον δεν θυμάται και πολλά από τον πατέρα του, αλλά και τον Stephen Marley, που πρόλαβε και έχει αναμνήσεις από τον πατέρα του. Τραγουδούν μαζί λοιπόν το Pimba's Paradise από το περίφημο άλμπουμ του Damian Marley, Welcome to Jam Rock. And yes, y'all, you're now rocking with the best black thought from the legendary Roots crew in the flesh. I slid up in here with the brothers. Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που βέρεσα σε δεύτερη μοίρα του Bob Marley.

Στέφεν Μάρλεϊ, που για μένα είναι ίσως ο πιο ταλαντούχος από όλα τα παιδιά του Bob Marley, παρότι είναι χαμηλού προφίλ. Βέβαια πολύ πετυχημένος είναι και ο Ziggy Marley, αλλά ακόμα περισσότερο εμπορικά πετυχημένος είναι ο Damian Marley. Ο Damian που γεννήθηκε το 78, τρία χρόνια πριν το θάνατο του Bob Marley. Το 72 γεννήθηκε ο Στέφεν. Δηλαδή ήταν 9 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του, ενώ το 68 που γεννήθηκε ο Ziggy ο πρώτος από τους γιους του, ήταν 13 ετών όταν πέθανε ο Bob Marley τότε, 11 Μαΐου του 81. Ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στα ζωδικά του όργανα. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 80 έδωσε την τελευταία συναυλία του στο Pittsburgh, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόταν ένα βήμα πριν από το θάνατο, όταν κάλεσε ένα διάσημο γερμανό γιατρό για να το θεραπεύσει, ενώ μέχρι τότε αρνιόταν. Αλλά ο καρκίνος βρισκόταν ήδη στο τελευταίο του στάδιο. Ο Bob Marley πέρασε στην ημιότητα 11 Μαΐου 81 στο νοσοκομείο του Μαϊάμι, που είχε πάει σπασμένος λίγο πριν από το θάνατό του, και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.

Forever Loving Ja, ένα ακόμα τραγούδι από το περίφημο Uprising, το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley. Και αυτό είναι το ένατο στη σειρά από τη δεύτερη πλευρά του βινιλίου, το Forever Loving Ja. Ενώ το τελευταίο τραγούδι του είναι αυτό που συνοψίζει τη ζωή του και λέει ότι ό,τι είχε είναι αυτά τα τραγούδια και αυτή η στίχη που έγραψε, γνωρίζοντας ήδη ότι έχει φτάσει στο τέλος όταν έγραφε τους στίχους αυτούς ο Bob Marley, στο Redemption Song που θα ακούσουμε τώρα όμως εδώ από τον Leon Bridges, από ένα άλμπουμ με τίτλο Bob Marley One Love, δηλαδή ένα άλμπουμ που είναι εμπνευσμένο από το φιλμ για τη ζωή του Bob Marley.

Songs of Freedom, τα τραγούδια του Bob Marley. Ήταν φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και σπουδαίος τριπλαδόρος. Έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι ελευθερία, ένα ολόκληρο σύμπαν. Και μάλιστα κάποια στιγμή τον είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος, είχε καταγραμμένο και σε κάμερα, αν θα έπρεπε να διαλέξει ή την μουσική ή το ποδόσφαιρο. Είπε βεβαίως θα διάλεγα το ποδόσφαιρο. Έλεγε ότι για να γνωρίσεις τους Γουέλες πρέπει να παίξεις μπάλα μαζί τους. Και μάλιστα αυτό έκανε στις περιοδίες με τα μέλη της μπάντας. Έπαιζαν ποδόσφαιρο με την πρώτη ευκαιρία στο sound check, ας πούμε. Έπαιζαν όμως και μέσα στα ξενοδοχεία, μέσα στη σουίτα του ξενοδοχείου. Και όποιος λέει έσπαγε κάτι με την μπάλα, ένα αντικείμενο, έπρεπε να το πληρώσει. Ο Marley πέθανε στο Μαϊάμι 11 Μαΐου του 1981 σε ηλικία μόλις 36 ετών από ένα μελάνωμα που ξεκίνησε στο δέρμα του, στο πόδι του, παίζοντας ποδόσφαιρο το χτύπησε. Αρνήθηκε οποιαδήποτε επέμβαση, ειδικά να αφαιρεθεί μέρος του σώματός του λόγω δεσκευτικών πεπιθήσεων ως σταφάρι. Αλλά η συνέχεια ήταν πολύ δύσκολα να ανατραπεί, με συνέπεια η μετάσταση της ασθένειας να εξαπλωθεί σε όλο το σώμα. Λίγο πριν πεθάνει είπε στο γιο του, τον Ζίγκη, το χρήμα δεν αγοράζει τη ζωή. Έτσι λοιπόν χιλιάδες έφτασαν στην κηδεία του στην Τζαμάικα, που έγινε αργότερα όταν μεταφέρθηκε εκεί από το Μαϊάμι, και υπολογίζεται περίπου 50.000 ήταν όσοι κατάφεραν να φτάσουν εκεί και πολύ λιγότερο να μπουν μέσα στην εκκλησία. Ενταφιάστηκε μαζί με την κιθάρα του Gibson Les Paul, μία μπάλα ποδοσφαίρου, το δαχτυλίδι που του είχε χαρίσει ο εστεμένος πρίγκιπας της Αιθιοπίας, ο Άιλε Σελασιέ, και ένα φυτό μαριχουάνας, αυτά τα πράγματα που τον αντιπροσώπευαν. Αύριο είναι η μνήμη του, συμπληρώνονται 45 χρόνια από το θάνατό του. Η μέρα γενεθλίων του όμως, 6 Φεβρουαρίου, είναι εθνική αργία στη Νέα Ζηλανδία, στο Ταρόντο του Καναδά, σε αυτές τις χώρες. Κλείνουμε σήμερα το αφιέρωμα αυτό στον Bob Marley, εν ώψη της αυριανής επετείου του θανάτου του, με ένα ακόμα τραγούδι από το Uprising, το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley, το Could You Be Loved. Το τραγούδι που χορεύουμε όλοι όταν το ακούμε. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήβακη εδώ στο Κόσμος. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί. Μείνετε στο Κόσμος. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
4: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση μόνο.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κομμάτι με πρόσθετη συγκίνηση, γιατί σε αυτό συμμετέχει και ο Sly Dunbar. Είναι μία από τις τελευταίες ηχογραφίες που έκανε λίγο πριν το θάνατό του, τον περασμένο Ιανουάριο. Εδώ σε ένα κομμάτι με τον Double Tiger, από τους, από τις κεντρικές φιγούρες της αμερικάνικης ρέγγε. Έτσι ξεκινάμε την κυριακάτικη διαδρομή μας, μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι στις 6 θα είμαστε μαζί. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές τραγούδια, αλλά όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο

Ένα κομμάτι με τον τίτλο Transition από την Greek Fusion Orchestra. Σύνθεση ενός από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες συνθέτες συμφωνικής, κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής, αλλά και της jazz, Κυριάκος Φέτσας. Ένας από τους καλύτερους διευθυντές που πέρασαν από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχα την τιμή και τη χαρά να τον προλάβω κι εγώ. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες. Μια απώλεια και τέλος εποχής πραγματικά για την ελληνική μουσική πρωτοπορία. Απόγευμα Κυριακής είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας, είναι και ένα βιβλίο μαζί μας. Συγγραφής του Ian Dant και ο Dorian Lynskey. Τίτλος του βιβλίου, Θεωρίες Συνωμοσίας. Δύο συγγραφείς που αναλύουν σε βάθος τις θεωρίες συνωμοσίας, ποια είναι η προέλευσή τους, ποιος τις προωθεί, πώς μας επηρεάζουν και κυρίως πώς μπορούμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις με τέχνη θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλείσεις που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε κι εσείς με ένα μήνυμα στο Viper, μας βρίσκεται εύκολα, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

διασκευή που νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να γίνει. Και αυτό οφείλεται βέβαια στην Patti Smith. Μια γυναίκα με καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική επιρροή, αναμφισβήτητη. Θα έχουμε τη χαρά σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή συγκεκριμένα, να τη δούμε ζωντανά στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι δύο συγγραφείς του, ο Ιαν Ντάντ και ο Ντόριαν Λίνσκι. Το βιβλίο Θεωρίες Συνωμοσίας. Ένα βιβλίο που αναλύει για το τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτές, γιατί οι θεωρίες συνωμοσίες έχουν καταλάβει την πολιτική σφαίρα και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Τρία αντίτυπα, όπως είπα, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Για να συμμετέχετε κι εσείς με το μήνυμά σας, πρέπει να μας το στείλετε μέσω Viber. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την

1997 και το soundtrack της ταινίας Blues Brothers 2000, ο Dr. John μαζί με τους Blues Brothers στο Season of the Witch. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Donovan, αν και ένας ακόμη συνεργάτης, το Sean Phillips, έχει διεκδικήσει την πατρότητα αυτού του τραγουδιού. Donovan, ο οποίος σήμερα γίνεται 80 χρονών, γεννήθηκε στην Γλασκόβη. Από τις πιο μεγάλες μορφές της Βρετανικής folk, έχει γράψει σπουδαία κομμάτια και δεν ανάγκη να είσαι πολύ πολύ μεγάλος για να αναγνωρίσεις το Mellow Yellow που ακούμε στη συνέχεια. Λίγα λεπτά ακόμη για να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία αντίτυπα του βιβλίου Θεωρίες Συνωμοσίας από τις εκδόσεις Μετέχνη και τους συγγραφείς Ian Dunn και Dorian Lynskey. Μας βρίσκεται στο Cosmos Radio, στο Viper. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και τη διεύθυνσή σας.

0: Get Back, ένα τραγούδι από το άλμπουμ Look Like Trouble του 2025. Δημιουργός της η Holly Golightly, μια Βρετανίδα τραγουδοποιός, την οποία η μητέρα της τη βάφτισε παίρνοντας το όνομα της πρωταγωνίστριας της ταινίας Πρωινό στο Τίφανις, μια ταινία, παλιά ταινία του 1961 του Τρούμαν Καπότε. Φινάλε για σήμερα με Olive Jones, A Woman's Heart. A woman's heart. Tired of feeling sick and base. Πριν σας αφήσω, φίλο, τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας, με τα αποκλήσεις που κάναμε πριν από λίγο για το βιβλίο που είχαμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Μετέχνιο, Θεωρίες Συνωμοσίας του Ιαν Ντάντ και Ντόριαν Λίνσκι. Λοιπόν, ο φίλος ακροατής ο κύριος Γιάννης Σίμος και η φίλη ακροάτρια κυρία Δήμητρα Λιαρμακοπούλου μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118. Και ένας ακόμα ακροατής, ο κύριος Μιχάλης Καστανάρας, θα το παραλάβει ταχυδρομικό στην Κοζάνη. Σε λίγο εδώ στις Συχνότητες του Κόσμος έρχεται η εκπομπή Ήχος της Οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς ήταν μαζί σας. Αυτά για σήμερα, ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 90.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας, ήταν το Together in Electric Dreams. Ο τραγουδιστής των Human League, Phil Oakey, και ο σπουδαίος Ιταλός συνθέτης και παραγωγός Giorgio Moroder. Θα καταλάβατε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από την ταινία του 1984, μια ρομαντική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, Electric Dreams ήταν ο τίτλος, σε σκηνοθεσία του Steve Barron, που ήταν γνωστός για βίντεο κλιπ. Και σε τέτοια ατμόσφαιρα είναι και το φιλμ. Δύο ταινίες σήμερα στην πρώτη ώρα. Ένα φιλμ από τη δεκαετία του 80 και ένα άλλο σημερινό που είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Το δράμα. Πάμε πίσω στο Electric Dreams.

Βίντεο από τον σπουδαίο μουσικό, τον Electric Light Orchestra, κυρίως, Jeff Lynne. Το Electric Dreams ήταν μια ταινία που θα λέγαμε ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού γαλλικού θεατρικού έργου του 1897, Συνανόντε Μπροζεράκ, που εξερευνά την διασταύρωση του ανθρώπινου συναισθήματος και της τεχνολογίας. Η ταινία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Σαν Φρανσίσκο. Θα ακούσουμε τώρα Culture Club.

Στα τραγούδια της ταινίας Electric Dreams του 1984 συμμετέχει και η Pippi Arnold. Η Pippi Arnold δεν είναι καθόλου τυχαία τραγουδίστρια. Ξεκίνησε το συγκρότημα Ike Catch, το συγκρότημα των Ike and Tina Turner, και συνεργάστηκε αργότερα με Small Faces, Peter Gabriel, Rolling Stones, Roger Waters και άλλους. Είναι η Pippi Arnold. Tell me.

Θα αποχαιρετήσουμε τα τραγούδια της ταινίας Electric Dreams ακούγοντας την Helen Terry, τραγουδίστρια που έκανε φωνητικά στα καλά τραγούδια των Culture Club. Ακολούθησε μια όχι και τόσο πετυχημένη σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε την Helen Terry από το soundtrack της ταινίας Electric Dreams στο Now You're Mine.

Αυτός λοιπόν ήταν ο ήχος που κυριαρχούσε πριν από 45-50 χρόνια. Αυτός ήταν ο ήχος στην ταινία της δεκαετίας του 80, Electric Dreams. Τώρα θα παρατηρήσετε πόσο διαφορετικά είναι και φυσιολογικά τα πράγματα με τα τραγούδια στις νέες ταινίες. Γιατί η ταινία «Το δράμα» είναι μια καινούρια ρομαντική μαύρη κωμωδία. Με επιτυχία, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι δύο από τα πιο γνωστά ονόματα στον σύγχρονο κινηματογράφο, η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Η μουσική όμως είναι ανάλογη αυτής της ψαγμένης μουσικής που ακούγεται σε πολλές από τις σημερινές ταινίες. Πρώτα, από το film «Δράμα» ακούμε τους αδελφούς Miles Cohen και Nick Harewood κάτω από το όνομα «Mac Keeper».

τα σύγχρονα ψαγμένα κομμάτια που υπάρχουν στην καινούργια ταινία που παρουσιάζουμε τώρα τα τραγούδια της, Drama. Η Katie Fass είναι μία παραγωγός και μουσικός με έδρα τη Νέα Υόρκη. Δημιουργεί μουσική και έχει κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια. Η μουσική της είναι κυρίως το ηλεκτρονικό και πειραματικό στυλ. Στην ταινία αυτή ακούγεται το Again.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από την καρδιά της Σαχάρα η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος Radio.gr.
4: Συνεχίζουμε στο Κόσμος με τραγούδια από την καινούρια ταινία Drama. Ένα φιλμ που δεν πήγε καθόλου άσχημα στο box office. Είναι βέβαια δύο από τους πιο λαμπερούς πρωταγωνιστές. Η Smerch είναι ένα ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από την Νορβηγία. Συμμετέχουν με το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα.

Η ταινία Drama είναι η πρώτη από τις τρεις μεγάλες ταινίες που έχουν ετοιμάσει η Ζεντάγια και ο Πάτινσον. Οι άλλες δύο που έρχονται είναι το Odyssey του Christopher Nolan και το Dune Part 3 που θα δούμε προς το τέλος της χρονιάς. Τώρα, ο rapper από το Memphis που το όνομά του είναι Skinny Pimp.

Η σπουδαία Ζουλιέτ Γκρεκό. Στην ταινία δράμα, όπως επίσης και ένας άλλος σπουδαίος γνωστός συγγραφέας, ηθοποιός και κωμικός στα παλιά χρόνια, ο Τζάκι Γκλίσον. Αυτός είχε τεράστια επιτυχία στην Αμερική με την τηλεοπτική σειρά The Honeymooners. Όμως κυκλοφόρησε και μια σειρά από άλμπουμ. Στο The Drama ακούγεται το Tangerine με τον Τζάκι Γκλίσον.

Και μέσα σε αυτό το soundtrack της ταινίας Drama, δίπλα στα ονόματα που ακούσατε, υπάρχει ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης, μουσικός, θεωρητικός της μουσικής, που αυτά που έπαιξε ήταν και έμπνευση για καλλιτέχνες που ακούν jazz, ακόμα και κλασική μουσική, ο Moondog. Είναι βέβαια ένα ψευδώνυμο ο Moondog. Έζησε από το 1916 μέχρι το 1999. Ακούμε το Do Your Thing.

θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με την Sally Oldfield. Είναι η Αγγλίδα τραγουδοποιός, αδελφή του Mike Oldfield. Στην ταινία Drama ακούγεται το τραγούδι της Blue Water.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Ξεκίνησα σήμερα με τους Garbage, ένα αγαπημένο αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Το Number One Crush από τα μέσα της δεκαετίας αυτής ακούστηκε μετά την κυκλοφορία του και στην ταινία του Baz Luhrmann Romeo and Juliet. Στη συνέχεια, το αμερικάνικο εναλλακτικό συγκρότημα των Cracker και το I Hate My Generation.

Ακούσαμε Counting Crows και A Long December. Θα σας θυμίσω τώρα τους Goo Goo Dolls, από τα δημοφιλέστερα αμερικάνικα συγκροτήματα στον χώρο του rock στη δεκαετία του 90. Το τραγούδι τους από το 1996 λέγεται Naked.

Η Green Day σε αντίθεση με τους Goo Goo Dolls είναι σε μεγάλη φόρμα ακόμα και σήμερα, το 2026 με περιοδίες. Το 1996, πριν 30 χρόνια, είχαν το άλμπουμ τους Insomniac.

Ένα άλλο από τα αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 90 κυρίως, που κυριαρχούσαν στην Αμερική, δεν ήταν τόσο γνωστή στη χώρα μας, είναι οι Gin Blossoms από το Tempe της Αριζόνα. Αυτοί ξεκίνησαν με μια έτσι γνωστή ηχογράφηση, το Hey Jealousy. 1996, δύο τραγούδια των Gin Blossoms.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Κόσμος 93,6.
2: Μετά τους Gin Blossoms, ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα στην ιστορία του ροκ, κυρίαρχη μετά τη δεκαετία του 80. Red Hot Chili Peppers διασκεύαζαν το 1996 ένα τραγούδι του funk R&B συγκροτήματος Ohio Players. Ακουγόταν στην ταινία Beavis and the Butthead του America. Το τραγούδι είναι το Love Roller Coaster.

Εντελώς διαφορετικοί οι REM που συνεχίζουν από την ίδια χρονιά. Οι REM που έχουν διαλύσει εδώ και αρκετά χρόνια. Από το άλμπουμ τους New Adventures in Hi-Fi του 96.

Ήρθε η ώρα των Pearl Jam. Το 96 είχαν κυκλοφορήσει το άλμπουμ No Code. Το τραγούδι είναι του Eddie Vedder, Red Mosquito.

Εντελώς διαφορετικό και το συγκρότημα Dave Matthews Band, από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 90. Θα ακούσουμε το τραγούδι που είχαν βγάλει τον Απρίλιο του 96, Too Much.

Η καριέρα του τραγουδιού Stuck in the Middle with You ξεκίνησε όταν για πρώτη φορά το παρουσίασαν οι Σκοτσέζοι Jerry Rafferty και Joe Egan κάτω από το όνομα Steeler's Wheel, το συγκρότημά τους. Ο Ταραντίνο το χρησιμοποίησε αργότερα το 1992 στην ταινία του Reservoir Dogs. Εκείνη τη δεκαετία το διασκεύασε και το συγκρότημα Jeff Healey Band.

Μετά το Stuck in the Middle with You, άλλη μια διασκευή της δεκαετίας του 90 σε τραγούδι του 1983. Το Sweet Dreams των Eurythmics θα είναι στο τέλος εκπομπής από Marilyn Manson. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο, ο Δήμητρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
6: Λουπουρτούν.
5: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
6: Κουέ.
5: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

8 και κάτι, βράδυ Κυριακής, είναι η ώρα που συναντιόμαστε από το κόσμος για να ταξιδέψουμε στον ωκεανό του ήχου. Ένα ταξίδι με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε τραβούν διαφορετικούς δρόμους, αλλά πάντα μας αφορούν. 10 Μαΐου σήμερα, χρόνια πολλά στις μαμάδες, και ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή που λίγο πριν το γύρισμα του 20ου αιώνα γεννιέται ο Φρέντ Αστέρ, αλλά και ο Μάρκος Βεμβακάρης λίγα χρόνια αργότερα, το 1905. Έχουμε όμως και άλλα γενέθλια που θα τα θυμηθούμε με τα μουσική σε λίγο, όπως και δύο βιβλία που θα ξεφυλίσουμε παρέα. Μείνετε στον κόσμο μας.

Αγάπη είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυρίως θα ξεφυλίσουμε απόψε για την πρώτη μας ώρα. Ένα βιβλίο της Νατάσα Λαν, η οποία είναι δημοσιογράφος στο περιοδικό Red. Ένα βιβλίο που οι διάλογοι του αναφέρονται σε εραστές, αγνώστους, γονείς, φίλους, δεσμούς και αποχωρισμούς. Γιατί όπως γράφει και η Αγγλίδα συγγραφέας Τζίνετ Γουίντερσον, οι ιστορίες που ξενυχτάμε για να τις ακούσουμε είναι ιστορίες αγάπης.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος στους 93,6 και ταξιδεύουμε παρέα στον ωκεάνο του ήχου αυτό το κυριακάτικο βράδυ με διαλόγους για την αγάπη. Ένα βιβλίο της Νατάσα Λαν σε μετάφραση του Γιάννη Δούκα από τις εκδόσεις Πατάκη. Οι ιστορίες που ξενυχτάμε για να τις ακούσουμε είναι ιστορίες αγάπης. Φαίνεται πως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αρκετά για αυτό το γρίφο της ζωής μας. Επιστρέφουμε ξανά και ξανά στις ίδιες σκηνές, στις ίδιες λέξεις, προσπαθώντας να βγάλουμε νόημα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο οικείο από την αγάπη. Τίποτα άλλο δεν μας διαφεύγει τόσο ολοκληρωτικά.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: gonna cut them down.
1: Ευχόμουν κάποτε να γνώριζα ότι μπορείς να νιώσεις αγάπη μόνο όταν νιώθεις ότι την αξίζεις. Και αυτό περιλαμβάνει να κάνεις πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις καλά, όπως το να χτίσεις την καριέρα σου, να αποκτήσεις ανεξαρτησία και να έχεις φίλους. Στην πραγματικότητα όμως νομίζω πως είναι σημαντικότερο να καταλάβεις τις επιθυμίες, τις ορμές σου και την πολυπλοκότητά σου, να απορρίψεις τις κυρίαρχες αφηγήσεις του πόσο αδύναμος, εξαρτημένος, κακός και συντετριμένος είσαι και να ορίσεις εσύ ο ίδιος τι είσαι. Από το διάλογο της Νατάσα Λαν στους διαλόγους της αγάπης, συγκεκριμένα εδώ με την Χέδερ Χαβριλέσκη, την δημοσιογράφο και συγγραφέα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο του 93,6, αλλά ως συνήθως μας ακούτε και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ και επίσης μέσα από το cosmosradio.gr. Επικοινωνούμε αποκλειστικά απόψε μέσα από το Messenger του σταθμού μας στο Facebook, κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και τη σελίδα της εκπομπής, στον ωκεανό του ήχου, στα ελληνικά φυσικά. Ο Γιάννης Γιαλίνης φροντίζει τον ήχο μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Επιστρέφουμε στο βιβλίο μας, το βιβλίο της Νατάσα Λαν, «Διάλογοι για την αγάπη», και θα σταθούμε στη δύναμη της φιλίας. Ο πατέρας μου, λέει στη συζήτησή της με την Γκάντις Κάρντι Ουίλιαμς, ο πατέρας μου ήταν απόν και η μητέρα μου έπρεπε να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι μητέρα και όχι απλώς φίλη. Στη συνέχεια, όταν ήμουν 25, πέθαναν δύο από τους καλύτερους μου φίλους. Νομίζω ότι ο φόβος της εγκατάλειψης με έχει κάνει να αντιστέκομαι στην ερωτική αγάπη, αλλά δεν έχω αντισταθεί στην αγάπη της φιλίας. Είναι το μέρος όπου έμαθα να αφήνω τους ανθρώπους να έρχονται κοντά. Μέχρι στιγμής, οι φίλοι μου με έχουν αντιμετωπίσει με περισσότερη καλοσύνη από ότι ένας ερωτικός σύντροφος. Και είναι τόσο σημαντικό να περνάς τη ζωή σου με ανθρώπους που όχι μόνο βλέπουν την καλοσύνη μέσα σου, αλλά και σου τη βγάζουν. Ξέρω ότι πρέπει να βελτιωθώ στο να ανοίγομαι σε μια ερωτική σχέση, όμως νιώθω ότι το να χτίζω και να επενδύω σε υγιείς, αγαπημένες, χαρούμενες φιλίες είναι εξίσου σημαντικό.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6 και αυτή την πρώτη μας ώρα που ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ξεφυλίζουμε το βιβλίο της Νατάσα Λαν από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση του Γιάννη Δούκα με τίτλο «Διάλογοι για την αγάπη». Αγάπη που αφορά εραστές, αγνώστους, γονείς, φίλους, δεσμούς και αποχωρισμούς. Αφού πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της νιώθοντας πως η αγάπη είναι κάτι ανέφικτο, τελικά η δημοσιογράφος Νατάσα Λαν έθεσε ως στόχο να καταλάβει πώς λειτουργούν και πώς εξελίσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων σε βάθος χρόνου. Απευθύνθηκε λοιπόν σε συγγραφείς και ειδικούς για να μάθει για τις εμπειρίες τους, ενώ ταυτόχρονα αντλούσε και από τις δικές της, ρωτώντας πώς βρίσκουμε την αγάπη, πώς τη συντηρούμε και πώς επιβιώνουμε όταν τη χάσουμε.

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στο βιβλίο είναι αυτό που αναφέρεται στο πώς μπορούμε να επιβιώσουμε χάνοντας την αγάπη. Γράφει λοιπόν η Νατάσα Λαν για το αναπάντεχο δώρο της απώλειας, συζητώντας με τον Γκάρι Γιάνγκ, εδώ έτσι σχετικά με την μητρική αγάπη. Όταν είσαι έφηβος, είσαι εγωκεντρικός. Συχνά δεν νοιάζεσαι για κανέναν άλλον, οπότε το να περάσω ένα χρόνο σε ένα μέρος όπου είχα πολύ χρόνο για τον εαυτό μου, μου έδωσε τον καιρό να σκεφτώ τι είχε να κάνει για μας η μητέρα μου ως ανήπαντρη μητέρα.

Εκείνο το ταξίδι μεταμόρφωσε τη σχέση μας και όταν επέστρεψα είμαστε φίλοι. Μου άρεσε να περνάω χρόνο μαζί της. Αυτό ήταν μεγάλη τύχη, γιατί την έχασα 2 χρόνια αργότερα. Με τρόπο που συχνά δεν συμβαίνει, κατάφερα να της πω με ακρίβεια τι σκεφτόμουν για αυτήν, ακόμη κι αν με τον ακατάληπτο εφηβικό μου τρόπο δεν ήμουν σίγουρη πως το έκανα καλά. Μπόρεσα να ασχοληθώ μαζί της με τρόπο πιο στοργικό και πιο όριμο από ό,τι κανονικά θα είχα κάνει. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος γι' αυτό.

Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα και μαζί τους διαλόγους για την αγάπη της Νατάσα Λαν σε μετάφραση Γιάννη Δούκα από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα βιβλίο που απλώνει έτσι τις σκέψεις της πάνω στις διάφορες μορφές αγάπης με τις οποίες ζούμε στη διάρκεια όλης μας της ζωής. Και θα μείνετε βέβαια εδώ παρέα μας στον κόσμο μας στους 93,6 μέχρι τις 10. Θα συνεχίσουμε με ένα διαφορετικό, τελείως διαφορετικό βιβλίο για τη δεύτερη ώρα μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Τόβαλε! Τόβαλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτα! Τίποτα!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
7: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι λίγο μετά τις 9, βράδυ Κυριακής. Καλησπέρα και πάλι. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ταξιδεύουμε μαζί στον ωκεανό του ήχου όπως κάθε Κυριακή μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Επικοινωνούμε μέσα από το Messenger της σελίδας μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, αλλά και της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο Facebook στα ελληνικά. Και θα είμαστε εδώ με ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο, μια αυτοβιογραφία που ξεχωρίσαμε τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε μαζί της, για τη δεύτερη ώρα μας. Μείνετε στον κόσμο μας.

Θα πάμε λοιπόν σε μια βιογραφία για τη συνέχεια που εκδόθηκε το 2025 από τις εκδόσεις Key Books στα ελληνικά σε μετάφραση της Κατερίνας Μπουσινάκη. Λέγεται «Sonny Boy» και είναι η επίσημη αυτοβιογραφία του Αλ Πατσίνο. Εδώ λοιπόν μας μιλάει σε πρώτο πρόσωπο και τα λέει όλα ανοιχτά. Ένα βράδυ ενώ ήμουν επί σκηνής, απλώς συνέβη. Η δύναμη της έκφρασης μου αποκαλύφθηκε με ενάργεια όπως ποτέ άλλοτε ως τότε. Και δεν ήταν καν κάτι που το επεδίωξα. Άλλωστε αυτή είναι η ομορφιά των πραγμάτων. Σου εμφανίζεται όταν δεν την αναζητάς. Ανοίγω το στόμα μου και με κάποιο τρόπο οι λέξεις βγαίνουν αβίαστα. Και δεν είναι λέξεις του Στρίμπεργκ, αλλά πλέον έχουν γίνει δικές μου. Ο κόσμος όλος μου ανήκει. Τα συναισθήματά μου ξεπερνούν τα όρια του νότιου Μπρόνξ. Ήξερα ότι μετά από αυτό δεν θα ανησυχούσα ποτέ ξανά για την καθημερινότητα. Έτρωγα, δεν έτρωγα. Έβγαζα, δεν έβγαζα λεφτά. Γινόμουν, δεν γινόμουν διάσημος. Τίποτε από όλα αυτά δεν με ένοιαζε πια. Σε αυτή τη δουλειά, το να μην νοιάζεσαι για τέτοια πράγματα αποτελεί ευλογία. Η πύλη που άνοιξε δεν οδηγούσε σε καριέρα, ούτε σε επιτυχία ή σε πολλά χρήματα, αλλά σε αιώνιο έρωτα. Σκέφτηκα, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα για πάντα. Ο Αλ Πατσίνο μέσα από το Sonny Boy, στις εκδόσεις Key Books.

Είμαστε λοιπόν εδώ στο κόσμο, στους 93,6, παρέα μέχρι τις 10, ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου. Ο Γιάννης Γιαλίνης φροντίζει απόψε τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και όπως είπαμε, τη δεύτερη ώρα θα ξεφυλίσουμε έτσι όσο μπορούμε την επίσημη αυτοβιογραφία του Αλ Πατσίνο, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες με τίτλο «Sonny Boy» για τις εκδόσεις Key Books. Από μικρό παιδί ενσάρκωνα ρόλους. Η μητέρα μου με πήγαινε σινεμά όταν ήμουν 3-4 χρονών. Το πρωί έκανε οικιακές εργασίες. Δούλευε στο εργοστάσιο και όταν γύριζε σπίτι η μόνη της συντροφιά ήταν ο γιος της. Έτσι με έπαιρνε μαζί της στον κινηματογράφο. Δεν γνώριζε ότι αυτό θα διαμόρφωνε το μέλλον μου. Το να βλέπω ηθοποιούς στην οθόνη με εγωίτευσε αμέσως. Δεδομένου ότι στο διαμέρισμά μας δεν υπήρχαν άλλα παιδιά για να παίξω, ούτε είχαμε ακόμα τηλεόραση, διέθετα άπλετο χρόνο να αναλογιστώ την ταινία που είχα δει τελευταία. Έφερνα τους χαρακτήρες στο μυαλό μου και τους έδινα ζωή, έναν προς έναν, στο διαμέρισμα. Έμαθα από νωρίς να πλάθω φανταστικούς φίλους. Μερικές φορές το να χαίρεσαι με τη μοναξιά σου μπορεί να είναι ευχή. Ευχή και κατάρα, ειδικά για τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι τη ζωή σου.

Επί χρόνια το παλιό θέατρο που βρισκόταν στην Κροτόνα Parkway στο Bronx ήταν ένα από τα μέρη όπου πήγαινα να δω ταινίες. Υπήρχε λόγος που αυτά τα κτίρια χαρακτηρίζονταν κινηματογραφικά παλάτια. Ήταν απίστευτα περίτεχνα. Πρόσωπα γλυπτών ξυπηδούσαν από τους τοίχους και πολυέλεοι κρέμονταν από ψηλά πάνω από το κεφάλι σου. Οι κουρτίνες και τα χαλιά άστραφταν με κόκκινες και χρυσές αποχρώσεις. Και μόνο το γεγονός ότι πατούσες το πόδι σου σε ένα τέτοιο μέρος για λίγες ώρες αρκούσε για να σε απομακρύνει από τη μουντή καθημερινότητα. Τότε, στα 15 μου, είδα κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Λες και είχε βγει από κάποιον περασμένο αιώνα, ένας θείασος ηθοποιών ήρθε για να ανεβάσει το γλάρο του Άντων Τσέχοφ. Το θέατρο χωρούσε σχεδόν 2.000 κόσμο, αλλά το κοινό που είχε έρθει να δει το έργο ήταν μόλις 15 άτομα, άντε 20, αν θέλω να είμαι γενναιόδωρος. Ο φίλος μου ο Μπρούς και εγώ ήμασταν δύο από τους θεατές.

Το Σκυλίσια Μέρα έκανε επιτυχία. Είχα πάρει φόρα συνεχίζοντας ένα σερί ταινιών όπως Ο Νονός, Σέρπικο, Ο Νονός 2. Άλλη μια ταινία που απέσπασε θετικές κριτικές. Άλλη μια επιτυχία που έσπασε τα ταμεία. Άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ που στην τελετή δεν παρευρέθηκα. Όλοι μου έλεγαν ότι δεν είχα ελπίδα μπροστά στον Τζακ Νίκολσον. Αλλά πιστέψτε με, μου ήταν ψυχολογικά αδύνατο να πάω. Είτε η νίκη του Τζακ ήταν σίγουρη, είτε όχι.

Μετά το Σκυλίσια Μέρα, η φήμη μου δεν ήταν μόνο μεγαλύτερη, αλλά και εντονότερη. Ενίοτε αυτό συμβαίνει σε ορισμένους ανθρώπους λόγω συγκυριών και timing. Οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν. Έτυχε να είναι κατάλληλη στιγμή για κάποιον σαν εμένα. Αλλά όλη αυτή η δημοσιότητα με απομόνωνε και με επηρέαζε βαθιά. Ο Αλ Πατσίνο από το Sonny Boy, την επίσημη αυτοβιογραφία του που ξεφυλίζουμε απόψε στη διάρκεια της δεύτερης ώρας μας στον ωκεανό του ήχου από το Κόσμος.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, στους 93,6. Αυτό το κυριακάτικο βράδυ ταξιδεύουμε παρέα όπως πάντα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, και εδώ στη δεύτερη ώρα μας είναι ο Αλ Πατσίνο που αφηγείται τη ζωή του μέσα από το Sonny Boy, την επίσημη αυτοβιογραφία του.

Όταν αποσύρθηκα από τον εμπορικό χώρο, επέστρεψα σε έργα και ιδέες που μου είχαν κεντρήσει το ενδιαφέρον πολύ πριν τις περιπέτειές μου στο Hollywood. Το The Local Stigmatic, ένα μονόπρακτο του Heathcote Williams, με είχε συναρπάσει όταν ήμουν νέος. Έπειτα, ως μεσήλικα, με πήγε πίσω σε εκείνες τις μποέμικες ημέρες, στις αξίες ενός κόσμου που με ενέπνευσε ως έφηβο όταν έκανα τα πρώτα μου ταξίδια στο Village. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο με είχε επηρεάσει τότε, την εποχή που συμμετείχα στο The Living Theater και σε άλλους χώρους παραστάσεων. Ήθελα να ξαναβρω αυτή την έμπνευση και να τη βγάλω από μέσα μου.

Τι αλλάζει όταν κερδίζεις Όσκαρ μετά από 25 χρόνια στο χώρο? Όχι και πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αλλάζει η ζωή σου. Κυρίως με σταματούσαν στο δρόμο για να με συγχαρούν. Υπάρχει βέβαια και ο οικονομικός αντίκτυπος, καθώς παίρνεις μεγαλύτερες απολαβές για τις ταινίες που κάνεις. Αλλά οι προσφορές και οι ευκαιρίες να παίξεις στον κινηματογράφο υπήρχαν και πριν και συνέχισαν να υπάρχουν. Οπότε απλά συνέχισα τη συνήθη πρακτική. Έπαιζα ρόλους με τους οποίους ταυτιζόμουν. Ο Αλ Πατσίνο, μέσα από το Sonny Boy, το βιβλίο που ξεφυλίσαμε απόψε για τη δεύτερη ώρα μας στον ωκεανό του ήχου, που θεωρείται η επίσημη αυτοβιογραφία του και κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε από τις εκδόσεις Key Books.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής εδώ στον κόσμο μας, όπου βέβαια έχετε κάθε λόγο να παραμείνετε και για τη συνέχεια, καθώς ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο, έτσι να κλείσετε παρέα το Σαββατοκύριακο. Από τη Θάλια Καραμολέγκου, καλή συνέχεια, ευχαριστώ το Γιάννη Γιαλίνη που φρόντισε τους ήχους μας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8, εδώ, στο Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Την Άιουεν, οι φωνές των Touareg φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άριουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουεν, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε ξανά στον ουρανό του κόσμος. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και βεβαίως ο τακτικός μας συγκυβερνήτης Γεώργιος Κωστόπουλος. Εδώ σήμερα με το πολύ αναμενόμενο αφιέρωμά μας στην Αμερικάνα, κάτι που έχει αργήσει σχεδόν 100 εκπομπές. Είναι προφανής οι λόγοι για αυτό, πολύ αναμενόμενο για κάποιους απευταίο, για κάποιους άλλους. Πάντως να ξέρετε πως είναι μια αποστολή incognito αυτή, ταξιδεύουμε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς πράσινη κάρτα, είμαστε στο έλεος του συστήματος, μπορούμε να παχθούμε ανά πάσα στιγμή.

αυτό και θα κρυφτούμε σε ένα φτηνό μοτέλ κάπου σε έναν ξεχασμένο αυτοκινητόδρομο στη μέση του πουθενά, όπου ξυπνάει η αγαπημένη μας Ashley McBride και από διάφορα τυχαία ευρήματα την επόμενη μέρα το πρωί. Ας αφήσουμε το πρωί, ας πούμε πως είναι σχετικά αργά το μεσημέρι, προσπαθείς εσύ μαζί με την Άσλη να ανασχηματίσεις τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας και έχεις αυτή τη βασανιστική αίσθηση βαθιά μέσα σου πως πρέπει να απολογηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη από κάποιον, αλλά δεν μπορείς να θυμηθείς από ποιον και γιατί ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση μια ειλικρινής και κυρίως έμπρακτη συγγνώμη προς τον εαυτό σου ίσως να έπιανε τόπο. Εντάξει, μπορεί να μην έχεις πιάσει πάτο ακόμα, αλλά έχεις φτάσει τόσο βαθιά όσο ποτέ άλλοτε. Γιατί? Επειδή έτσι μας εξομολογείται το μπουκάλι. Because the bottle tells me so.

σπάνιο αυτό όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο, να είμαστε οι τελευταίοι που το συνειδητοποιούμε. Το πάρτι έχει τελειώσει εδώ και καιρό και έχουμε μείνει μόνοι να χορεύουμε με τα φαντάσματα. Και αυτό το μπουκάλι που τώρα κοίταται άδειο εκεί στο πάτωμα, δεν μπορεί να το έχεις αδειάσει μόνος σου. Κάποιος θα έβαλε το χεράκι του ή το στοματάκι του. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε πως το προηγούμενο τραγούδι γινόταν αναφορές σε προϊόντα καπνού και στη χρήση αλκοόλ. Βεβαίως, και αυτό που ακολουθεί είναι το Chasing Sunset από τον Joshua Ray Walker.

Back Mick είναι ο καλεσμένος μας για τη συνέχεια. Επειδή δεν είναι επιστήμη και επειδή δεν είναι τέχνη, αν και μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία, όσο περισσότερα γνωρίζεις για εκείνον που εχμαλωτίζει το ενδιαφέρον σου, τόσα λιγότερα νιώθεις πως καταλαβαίνεις για την πραγματική αγάπη. Αυτό όμως είναι ένα μονοπάτι μέσα σου, κάποιος μπορεί να σου το αποκαλύψει, αλλά είσαι εσύ που πρέπει να το βαδίσεις με φόβο και πάθος ή και χωρίς

Jack Meek από το Wimberley του Τέξας, όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε, αν και νομίζω πως τα τελευταία χρόνια ζει στο Λος Άντζελες. Το γνωρίζουμε κυρίως και τον έχουμε ακούσει επανειλημμένος μέσα από τους Big Thief μαζί με την πρώην σύντροφό του, την Adrian Lenker, αλλά έχει κυκλοφορήσει επίσης και 4 ωραιότατα προσωπικά άλμπουμ, και εδώ καθαρά για λόγους ισονομίας αλλά και καθαρά προσωπικού γούστου θα του ξαναδώσουμε το λόγο με το Παραϊντόλι από μια παλαιότερη κυκλοφορία. Γύρε στο πλάι μου, άκουσε τον άνεμο που σφυρίζει. Η παρειδολία είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο ο εγκέφαλος βλέπει οικεία σχήματα ή μοτίβα, συνήθως πρόσωπα ή ζώα, εκεί που δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα.

Μου συμβαίνει και εμένα τακτικά να βλέπω μια μορφή ή ένα πρόσωπο στα σύννεφα ή έναν μακρινό, αγαπημένο ή χαμένο φίλο. Το πρόσωπό του στη σελήνη, εδώ οφείλω να ομολογήσω πως χρειάστηκε να επιστρατέψω την τεχνητή νοημοσύνη, επειδή δεν είμαι αρκετά έξυπνος από μόνος μου ή τουλάχιστον τόσο ευρυμαθής, και όπως και να το κάνουμε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη αυτή, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη γνωρίζει τα πάντα χωρίς να ξέρει στην πραγματικότητα τίποτα. Cry, cry από ένα παλιό μας γνώριμο, τον Grand Lee Phillips, για τη συνέχεια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύπτατε ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος μετά από πολύ καιρό με ένα αφιέρωμα στην Αμερικάνα. Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα με την εκπομπή μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα ανεξαιρέτως τα μηνύματα και αδιακρίτως αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Soldier of Fortune, όχι το γνωστό, αλλά ένα ωραιότατο τραγούδι φρέσκο σχετικά της Mary Gauthier, και συνεχίζουμε με το Deep Into the Dawn από το Joe Pernis.

Πάμε τώρα στους Squitter Flower και αυτούς τους έχουμε ξανακούσει επανειλημμένος και το Wheels, εδώ μια ξαφνική χιονοθύελα απειλεί να μας αποκλείσει στον αυτοκινητόδρομο. Σε αυτά τα μέρη δεν χιονίζει συχνά, αλλά όπως συμβαίνει με πολλών ειδών καταστροφές, από αλλού τις περιμένεις και από αλλού σου έρχονται. Τελικά, μόνο για την αγάπη αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου, αφού μονάχα έτσι μπορείς να την κερδίσεις στην πραγματικότητα. Κάνεις λοιπόν στροφή 180 μοιρών και επιστρέφεις στην ουσία.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα, τη μαγική ικανότητα ή θα έλεγε κανείς και την διαβολική ικανότητα να σε κάνουν να αισθάνεσαι εντελώς ανήμπερος, εντελώς αβοήθητος για κανένα λόγο. Ευτυχώς θα έλεγε κανείς μερικές φορές, επειδή και για κάποιο άλλο παράλογο λόγο κάποιοι αισθάνονται παντοδύναμοι με αυτόν τον τρόπο και έρχονται στα συγκαλά τους, και κάποιοι νιώθουν πως τότε ξυπνάει ένα πείσμα μέσα τους που δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει. Αυτό είναι το Carry On, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια της τελευταίας περίοδου.

Όπως προείπαμε και στην αρχή, κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και δίνουμε άλλη μία ευκαιρία στην Αμερική. Αν και έχει σπαταλήσει τόσες μέχρι σήμερα σημειωτέων, μία αποστροφή διαρκώς τη νιώθουμε, αλλά και εμείς από την άλλη αγαπάμε και υπομένουμε αυτή τη θεία κωμωδία που παίζεται και πιθανότατα θα καταλήξει σε τραγωδία. Στην πραγματικότητα έχει καταλήξει ήδη και είναι καλύτερο και συμφερότερο να το φανταζόμαστε έτσι πως βρισκόμαστε ήδη μετά το τέλος και δεν έχουμε πλέον άλλη επιλογή από το να το πιάσουμε όλο από την αρχή, στο βαθμό βεβαίως που περνάει από το χέρι μας. Αυτό είναι το Black River Sway από τους Wet Whistles.

Πάλι εδώ παρακάτω, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, θα πέσουμε στα σκληρά. Μπορείτε να φανταστείτε πάλι το σχετικό εικονίδιο και τι να σημαίνει άραγε αυτό, όπου ένας κάποιος ονειρεύεται ή φαντασιώνεται την ολοκληρωτική καταστροφή, τον εκμηδενισμό του άλλου, τα δύο πρόσωπα της Αμερικής, ας πούμε, κατάχρηση ουσιών, κατάχρηση ιδεών, κατάχρηση της εξουσίας, κατάχρηση δικαιωμάτων, κατάχρηση μέχρι και της ελευθερίας, όπως την εννοεί ο καθένας, και σχάτως κατάχρηση προϊόντων τεχνολογίας τελευταίας γενιάς. Με λίγα λόγια, hard drugs.

Λοιπόν, στο γνώριμό μας κλίμα τώρα είχαμε, δεν είχαμε, καταλήξαμε στην αίθουσα των επιγόντων περιστατικών. Χρειαζόταν ένα σωρό επεμβάσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μας για να έρθουμε ξανά στα ίσια μας. Ίσως και αυτές να μην ήταν αρκετές, αλλά δωρεάν παροχές υγείας δεν υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ευτυχώς μας σώζει η αγάπη και η οικογένεια κάποιες φορές. Τουλάχιστον τώρα για την πατρίδα δεν ξέρω, αυτή μάλλον πρέπει να την σώσουμε εμείς παιδιά, και αυτό που ακολουθεί είναι πάλι από τη Σούστο, Life is Suffering.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

και στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύπταται ο κοσμοναύτης Μανούλης Φάμελος. Είναι το πολύ αναμενόμενο αφιέρωμα μας στην Αμερικάνα, πολύ αναμενόμενο για πολλούς. Ξεκινήσαμε από ένα έδαφος παγωμένο, The Frozen Ground, και πού καταλήξαμε? Σε ένα ναυάγιο στα συντρίμια ενός απευκταίου δυστυχήματος.

Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία αγάπη με αμυγδαλωτά μάτια. Σίγουρα θα θέλεις να μάθεις πολύ περισσότερα για αυτήν, για τις καθημερινές της συνήθειες, για το πώς πίνει το τσάι της και τον καφέ της, να την προσκαλέσεις στο εξοχικό σου που δείχνει ακριβώς σε μια καρποστάλ, αλλά εκεί να νιώσει και τη δροσιά του θαλασσινού αέρα, ίσως και τη ξένιασιά του καλοκαιριού, όπου παρατάμε τις δουλειές μας, παίρνουμε τα βουνά και χανόμαστε στις παραλίες, ο καιρός γαρεγγής και εσύ πιο γλυκιά και από ζάχαρη, το sugar από τους Soul Tree.

Εννοείται πως ο κόσμος με τους κανόνες και τους περιορισμούς του δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια, αλλά η συνταγή είναι απλή και να θέλεις δεν μπορείς να τη ξεχάσεις. Το θέμα είναι αν έχεις τη δύναμη και το θάρρος να τη δοκιμάσεις. Όταν πρόκειται για αληθινή αγάπη, πρέπει να δώσεις για να πάρεις, και μάλιστα αυτό το τελευταίο είναι καθόλου αβέβαιο. Απλά δίνεις χωρίς να περιμένεις καμία ανταμοιβή. Ίσως η ανταμοιβή να είναι η χαρά του να το κάνεις χωρίς να προσβλέπεις σε κανένα ανταλλάγμα, είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην επόμενη.

Heart Breakdown είναι αυτό που ακολουθεί από τον Σίμλ. Μετά την κατάρρευση, μετά τον κατακλυσμό, υπάρχει άραγε ζωή. Όπως έχουμε σημειώσει και παραπάνω και παλαιότερα, τότε

μίσος που πραγματικά αρχίζει. Η αγάπη και το μίσος καθρεφτίζονται το ένα στο άλλο σε μια σχέση εξάρτησης που έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει ακόμα μακρύτερα. Κάποτε θα καταφέρουν να γεννήσουν τη συγχώρεση και το κουράγιο να σταθεί κανείς στα πόδια του ξανά και να βρει το δρόμο της καρδιάς του.

αυτό είναι το Sweet Home που ακολουθεί, επίσης από τον Siml. Γράφεται όλο με κεφαλαία. Στην πραγματικότητα το όνομά του είναι Brian Lennessy Fennell και κατάγεται από την πολιτεία της Washington. Παλαιότερα υπήρξε μέλος της indie μπάντας Barcelona. Για τη ζωή του Brian τώρα που ζει εκεί στα δάση της Washington με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Ο Θεός να φέρνει υγεία και χαρά στο σπιτικό τους και πάντα να συνεχίζει να γράφει τόσο υπέροχα τραγούδια όπως το επόμενο Sweet Home.

0: Κόσμος 93,6.
1: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Ζώνης 93,6 και 107 στρογγυλό, ενώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Αυτό ήταν το Levi Jeans από την Greta Van Den Brick. Νομίζω ότι την έχουμε ακούσει πολύ πολύ καιρό πριν και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα πιο εκρηκτικά σχήματα της Alternative Americana, My Side of the Mountain, και ποιοι άλλοι βεβαίως από τους All Crow Medicine Show.

Ερχόμενος είναι ο φίλος μου ο Tim Hart. Όταν έρχεται η ώρα του απολογισμού και στέγεσαι σε αυτή τη γνώριμη γωνιά, σε αυτή που σου ταιριάζει και εδώ που ταιριάζεις και εσύ, και σκέφτεσαι πως εκεί που νομίζεις πως θα έχεις καταφέρει και πως βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου, εκεί είναι που κυλάς ξανά στα έγκατα. Βεβαίως, επειδή είναι ένα πολύ στενό μονοπάτι αυτό που οδηγεί στην κορυφή, ένα μονοπάτι που δεν επιτρέπει παραστρατήματα. Rocks or diamonds.

Και εντωμεταξύ ο Άμυρος, εσύ κάθεσαι και σκέφτεσαι πως αργεί να γυρίσει ο άνεμος για να αλλάξει και ο τρόπος που σκέφτεσαι και ο τρόπος που λες ψέματα στον εαυτό σου. Ίσως να αρκούσε να αλλάξεις μερικές γραμμές στο ρόλο σου, μπορεί να μην καταφέρεις να τα αλλάξεις όλα ή και να τα καταλάβεις όλα, μπορείς όμως αν μη τι άλλο να καταφέρεις να αλλάξεις τον εαυτό σου κατά προτίμηση, θα έλεγα εγώ, προς το καλύτερο. Αυτό είναι το Change of the Wind από τους αγαπημένους μας The Paper Kites.

Προσοχή παιδιά εδώ παρακάτω, επειδή ό,τι έχει φτερά δεν είναι άγγελος απαραίτητα, και αυτό που μοιάζει με τη χοροδία της Εκκλησίας δεν είναι ούτε η Εκκλησία, ούτε το εκκλησίασμα, ούτε τα μέλη της είναι άγιοι ή μάρτυρες, είναι οι ίδιοι οι δαίμονές σου μεταμφιεσμένοι με όλες τις δυνατές μεταμορφώσεις και παραμορφώσεις τους, έτοιμοι να κάνουν τη ζημιά και να σε στείλουν στον αγύριστο την ώρα που γυμάσαι τον ύπνο του δικαίου, του ισχυρού, του ενάρωτου, του εκλεκτού και ούτω καθεξής. Προσθέστε όλα τα σχετικά επίθετα και ακούστε με προσοχή το «Demons in your choir» από τους Red Clay Strays.

κάνω ένα μικρό, πολύ μικρό πρόλογο εδώ, αν μου επιτρέπετε, για μια μεγάλη μας αγαπημένη, τουλάχιστον δικιά μου αγαπημένη, την Kacey Musgraves. Από όλες τις απόψεις, ένα κορίτσι της country, ένα κορίτσι της εξοχής που αναζητάει τη γαλήνη, αναζητάει τον εαυτό της, όπως εσύ και εγώ, κάπου σε μια ερημιά στην άγρια δύση, στη μέση του πουθενά. Ένα κομμάτι μέσα μας πάντα ανήκει εκεί. Ομότιτλο το τραγούδι λοιπόν, Middle of Nowhere, από την Kacey Musgraves.

επόμενο κομμάτι επιγράφεται Nothing's on the Radio και έχω μια βάσιμη υποψία πως μιλάει για ένα κομμάτι, το επόμενο τραγούδι αυτό, που έχω συνδέσει βαθιά μέσα μου και το παίζω επειδή χρειάζεται και να επιταχύνουμε με ένα κάποιο ρυθμό να μας ξυπνήσει. Λοιπόν, έχω τη βάσιμη υποψία πως μιλάει για ένα από τα πρώτα CD που αγόρασα. Ήταν κάπου το 93, αν θυμάμαι καλά. Τότε η Μικαέλα ήταν μωρό. Το CD ήταν το πρώτο άλμπουμ των Counting Crows και το τραγούδι των Mr. Jones. Την ανούριζε τροποντινά. Εμένα όμως με ξύπνησε για τα καλά και είναι πραγματικά γνώριμο το συνέστημα να προσπαθείς να αναζητάς κάτι στο ραδιόφωνο και να μην πιάνεις τίποτα ή μάλλον να μην σε πιάνει τίποτα. Εσείς που μας ακούτε νομίζετε ότι τη συγκεκριμένη ώρα δεν αντιμετωπίζετε κάποιο τέτοιο σχετικό πρόβλημα στους δέχτες σας. Λίγο πολύ αυτά είχαμε να σας διηγηθούμε και σήμερα παρέα με τον τακτικό έκτακτο συγκυβερνήτη μας, τον άνθρωπο για τις επικίνδυνες αποστολές Γιώργο Κωστόπουλο. Ελπίζουμε να είχατε μια υπέροχη πτήση πάνω από τις μεσοδυτικές, νότιες και δυτικές πολιτείες. Κυρίως θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα εδώ, τακτικοί στο ραντεβού μας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και καλή μας προσοχή.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος Radio.gr.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. 2 ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. 2 ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Ακούτε Κόσμος.